0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Αυτό. αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.

0: Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αιστεία, Μπαρτόλο. Ένας του σε καινή αιστεία, μπλασάρει, Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε τον κόλα τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
7: Τα Εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
10: Α, δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Κύριε.
11: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Πρέπει να.
11: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
10: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά στη δική μου αγκαλιά.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Πάντα 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Back, back, class back. 938 με τον DJ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας στη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ!
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
8: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: καρέρα. Ατσάζια το μουνάφο. Μπαρτόλο και την περιοχή δεν θα ξαναδεί το μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρι 2, διώχνει το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά κοντράρι μάλα γκολ. Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
6: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 και 2210-14.
10: Εφτάσε!
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού Φουστράει, ο παίκτης του Πανατολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο, γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα, όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Back, back, class back. 938 με το DJ

0: Δεκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης. Τιμής. Υπερηφάνειες. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου.
1: Back, back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
4: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
13: Να μην τρως τίποτα.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
14: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Δεν πεινάω.
14: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
13: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
15: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
17: Εφτάσε!
18: Αξέχαστος γάμος.
19: Παραμυθένια βάπτιση.
18: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
19: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
18: Βαλέσεις ΑΕ.
19: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
18: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
19: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
18: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
19: Βαλέσεις ΑΕ.
18: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
18: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
19: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
20: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 4.

0: diversi desmi riclamare se conservo delle stime quindi sono fatti se drast ma per una avessimo desmo se pare che siccome si è attento qui denne che pare con le dietra quindi se devo letti a per dire ma
1: perché sei solo
0: se si fosse presentato a Fusch a per me chiamo le fanno a Melisse quindi ok.
2: Ma adesso me la sono scattata da Venus e Ferenzmus, e la Cibus. A promo di Suspagli, su Rio Madon, e buonasera, in Anna, Rita Oliveira, i Barza, i Pladagna, i Lava, Zuel, Ziani, i Bahati, i Vasiluni, i Vula, i Nika, i Michael, i Chriso, e noi gatti nomadati Skifsias, i Rokoma, Hans Fotiu, Everett, Ψαρού, Θεοδωράκη, Ψηρή, Αποστόλου, Ντασίβα, και Μαλάση, προπονητής ομάδας Κηφισιάς, είναι ο κύριος Γιώργος Παπακοσούλης και εκείνος καινούργια μεταγραφή ουσιαστικά. Οι δύο αρχηγοί των ομάδων, η Μελισσού και η Γκάτσου, ανταλλάσσουν τις καθιερωμένες σειρές με τους διαιτητές και φυσικά συγκεντρώνονται οι υπόλοιπες παίκτες γύρω από το τεχνικό team των δύο ομάδων. Προκειμένου να πάρουν τις πρώτες οδηγίες σε σχέση με την αναμέτρηση. Στο γήπεδο του Πανακατοικού, εδώ στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Τρίπολη. Να πούμε παράλληλα ότι οι δύο ομάδες έχουν εντάξει, μια αρκετά, έχουν σε τέσσερις αναμετρήσεις ο Αστέρας έχει μετρά μόνο νίκες. Τέσσερις νίκες ο Αστέρας, καμία νίκη της Κηφισιάς και καμία ισοπαλία. Παράλληλα, να αναφέρουμε και το εξής, ότι στο πλαίσιο ουσιαστικά της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες την ΑΕΚ με 1-0, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πάσπυργου με 4-0 και ο Βόλος σήμερα το μεσημέρι επικράτησε του Όφη με 3-0. Παράλληλα με αυτή την αναμέτρηση διεξάγονται την ίδια ώρα οι αναμετρήσεις ανάμεσα στις Σιρήνες Γρεβενών και τον Οδυσσέα Μοσχάτου και στο δημοτικό γήπεδο της Αγίας Παρασκευής. Η Αγία Παρασκευή υποδέχεται την ΡΕΑ. Εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την Κηφισιά.
1: Πάμε την Κηφισιά!
2: Την επόμενη αγωνιστική, όταν και εκείνη οριστεί, ο Αστέρας Τρίπολης ταξιδεύει στον πύργο προκειμένου να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ομάδα του ΠΑΣ, την τοπική ομάδα του ΠΑΣ, ενώ η Κηφισιά ταξιδεύει στην Κρήτη προκειμένου να αντιμετωπίσει και εκείνη εκτός έδρας την ομάδα του ΟΦΗ. Και οι καθιερωμένες έτσι φωτογραφίες ανάμεσα στις παίκτριες των δύο ομάδων. Παίκτριες της Κηφισιάς μπαίνουν και εκείνες στον αγωνιστικό χώρο. Και φυσικά όλες οι τελευταίες οδηγίες και εντολές από τους διαιτητές. Από την κυρία Γλυκερία από Παπακοσταντίνου. Στη σέντρα η ομάδα του Αστέρα με την Αντούμπε, το κεντρικό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Τρίπολης, να δίνει ουσιαστικά την έναρξη. Η Παναγιώτου θα προσπαθήσει μια βαθιά παλιά να ανοίξει το παιχνίδι από την δεξιά πλευρά που η Πατερνά τελικά δεν θα καταφέρει να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Η μπάλα καταλήγει out από την αριστερή πλευρά, όπως η Κηφισιά αμήνεται και επιτίθεται αντίστοιχα και από την δεξιά όπως ο Αστέρας αμήνεται και επιτίθεται, μια κεφαλιά της Γκάτσου, αρκετές έτσι μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής με την Βλαχονικόλη, τώρα να μονομαχεί αλλά να κερδίζει ο Αστέρας στα πρώτα λεπτά με την Ντόιν Αντλή να ψεύδει την μπάλα στην Σέλμπη, ξανά η Ντόιν Αντλή από τα αριστερά. Ανοίγει παράλληλα στην Παναγιώτου, η οποία θα κερδίσει ένα πλάγιο out στο πρώτο λεπτό ουσιαστικά της αναμέτρησης. Βάστερα στην επίθεση με την ΕΠΑΣ, η οποία να μαρκάρεται εκτός περιοχής και θα κερδίσει και ένα φάουλ στα πρώτα 55 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Φάουλ για τον Αστέρα Τρίπολης. Μερικά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, όπως ο Αστέρας επιτίθεται. Με την Παναγιώτου και την Πέρεθ να είναι οι δύο παίκτριες, οι οποίες βρίσκονται πάνω από την μπάλα. Περιμένουν όλοι το σήμα της κυρίας Παπα-Κωνσταντίνου. Παναγιώτου μοιάζει να έχει πάρει θέση για να εκτελεί το φάουλ. Εκτελεί, μπάλα περάσει out στα δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Μπάλα θα φύγει στο βοηθητικό γήπεδο του γήπεδου του Παναγιώτου. Και η Χριστίνα Φορδιάκα, καινούριο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Κηφισιάς, θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Την μπάλα στην Δούλη, η οποία ανανέωσε πέρυσι με τον σύλλογο της Κηφισιάς. Ανοίγει δεξιά το παιχνίδι για την Βλάχο Νικολή, η οποία μαρκάρει, κερδίζει τους παίκτες του Αστέρα με την Γκάτσου να επιστρέφει από πολύ μακριά την μπάλα στην Βλασιάδου. Κίνει την μπάλα δεξιά στην Ολζεύσκα. Ολζεύσκα κατά την μπάλα. Ανοίγει ωραία αριστερά στην Σέλβη, εκείνη επιστρέφει ξανά στο τέρμα στην Βλασιάδου. Βλασιάδου και εκείνη τώρα στην δεξιά πλευρά από ο Αστέρας επιτίθεται. Σέλβη κρατά την μπάλα. Ωραία η ανάπτυξη των κορισιών του Αστέρα στα πρώτα λεπτά, στο πρώτο μεσαίο γραμμή. Η Σέλβη ανοίγει ξανά το παιχνίδι για την Ολσεύσκα, η οποία έχει χώρο να ανοίξει το παιχνίδι αριστερά για την Γιώργη, η οποία στέκεται στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Η Γιώργη είναι μια αδύνατη παλιά. Δεν θα μπορέσει να καταφέρει να βρει την Αντούγκμπε και παλιά καταλήγει στην ποδιά τη Φόρδιακα. Μακρινή παλιά τώρα για την Βλάχο Νικολή. Παρέμβαση της Δουεραντλή, πλάγιο out υπέρ της ομάδας της Κηφισιάς από την δεξιά πλευρά με την Μάρκου. Ναι, είναι η παίκτρια η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση. Μάρκου αλλάζει μπάλα, νέο πλάγιο out ξανά για τις φιλοξενούμενες. Μάρκου ψάχνει να βρει ελεύθερη συμπαίκτρια. Τελικά η Βλάχο Νικόλη κάνει λάθος πάσα και δούσουν τα κόρισα του Αστέρα στο χώρο μεσαίας γραμμής με την Σέλμπη να απελευθερώνει και να ανοίγει το γήπεδο προς την Πέρεθ. Πέρεθ και εκείνη ανοίγει τώρα το παιχνίδι ωραία προς τα δεξιά. Ο Αστέρας προσπαθεί να χτίσει σιγά σιγά μια επίθεση. Σέλμπη κατά την μπάλα. Ανοίγει ωραία για την Πάτσιου και εκείνη αριστερά για την Ιδωραντλή, η οποία έχει όλο το χρόνο για να βγάλει μια ωραία σέντρα. Η Ιδωραντλή θα επιχειρήσει μια σέντρα, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά της Φόρδιακα. Στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά στην πρεμιέρα του γυναικείου πρωταθλήματος 0-0. Και η ομάδα της Κηφισιάς προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά, μια μπαλιά προς την Οντρίσκολ. Δεν θα καταφέρουν. Η Πέρεθ επιστρέφει την μπάλα στην Βλασιάδου. Και εκείνη ωραία στην Ντόι Ράντλη από τα αριστερά. Η Ολζεύσκα ξανά στην Πέρεθ. Και εκείνη ανοίγει ωραία από τα δεξιά. Πέρεθ ξανά. Για την Δουεραντλή από τα αριστερά τώρα σε αυτό προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Την Δουεραντλή κατά την μπάλα. Δίνει ωραία στην Πίτσιου. Και εκείνη επιστρέφει ξανά πίσω προς την Πέρεθ. Πέρεθ. Πάντα Πέρεθ. Ωραία δεξιά αριστερά για την Ολζεύσκα. Ολζεύσκα και εκείνη για την Γκάτσιου. Γκάτσου. Ο Ζεύσκα θα επιχειρήσει να βρει ξανά από τα αριστερά την Δουεραντλή, η οποία είναι προς το σημείο του κόρνερ. Θα πάει σε μια ατομική ενέργεια κατά την μπάλα. Δίνει ωραία προς την Πίτσιου. Θα απομακρύνουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Πέρεθ ξανά επιμένει. Θα προσπαθήσει να βρει ωραία δυνατή την μπαλιά, αλλά είναι offside η Πατερνά, η οποία έκανε την κίνηση για να εκμεταλλευτεί την δυνατή παλιά της συμπαίκτριάς της. Να πούμε ότι ο Αστέρας πέρυσι στο γυναικείο πρωτάθλημα είχε μια εξαιρετική σεζόν, καθώς Τερμάτισε τρίτο στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής έχοντας 51 βαθμούς με 16 νίκες, 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Ενώ η ομάδα της Κηφισιάς τερμάτισε 10η. Να πούμε παράλληλα ότι και ο Αστέρας πέρυσι έφτασε μέχρι το τελικό κυπέλου γυναικών όπου ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ πέρυσι στο γήπεδο του Αγρινίου και απόλυσε το κύπελο γυναικών. Ορζεύσκα ξανά για τον Αστέρα. Θα τώρα να παίξει κάθετα. Η Γκάσου κατά την μπάλα. Ξανά για την Ορζεύσκα. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο συμπαίκτηρες του Αστέρα. Και εκείνη τώρα ανεβάζει την Ευλασιάδου, η οποία είναι εκτός μεγάλης περιοχής. Ανοίγει γη και εκείνη τώρα δεξιά για την Πέρεθ. Πέρεθ θα επιχειρήσει τώρα μια βαθιά παλιά για να βρει όμορφα την κίνηση της Σέλμπη. Η Σέλμπη θα επιχειρήσει τώρα την Σέντρα, αλλά η μπαλά θα κοντράρει και το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Αστέρα Τρίπολης στο 7ο λεπτό. Καλός καιρός στην Τρίπολη, σχεδόν καλοκαιρινός, περίπου στους 26 με 27 βαθμούς. Βέβαια έχει και ένα αεράκι, αλλά ούτως ή άλλως είναι αρκετά έτσι, πιο έντονη η ζέστη τις τελευταίες ώρες από το πρωί της κάτης μέρας. Με την Ντουέι Ράντλι επιστρέφοντας στο παιχνίδι μας να είναι έτοιμη να εκτελέσει το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης. Από την δεξιά πλευρά η Δωρανδλή εκτελεί, φαίνει μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή και παλιά γκολ για τον Αστέρα. Γκολ από την Ορζεύσκα η οποία σηκώθηκε μόνη της ανενόχλητη στο 8ο λεπτό. Κάνει το 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης με μια όμορφη κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στην δεξιά πλευρά της εστίας της Φορδιάκα. Ο Αστέρας ανοίγει το σκορ στο γήπεδο του Παναρκατικού. Και τα κόρισα της Κηφισιάς είναι πλέον στην σέντρα. Με την Οντρίσκολ τώρα να ψεύχεται την μπάλα στην Γιωβάνη. Και εκείνη τώρα να προσπαθεί να συνεργαστεί με την Κατσάνου. Από τα δεξιά τώρα τα κόρισα της Κηφισιάς προσπαθούν τώρα να χτίσουν σε μια αντίδραση με την Βλαχονικολή, η οποία να κάνει φάουλ καθώς σπρώχνει με τον αγώνα της την παίκτρια με το νούμερο 8, την Ντουέι Ράντλι. Του Αστέρα Άκτορ. Η Ιωζεύσκα αλλάζει όμορφα παιχνίδι για τον Αστέρα. Από τα δεξιά τώρα η Πατερνά μονομαχή. Κατά την μπάλα δίνει στην Τζαφέρη. Πιέζουν τώρα ψηλά τα κορίτσια από τη Κηφισιά προκειμένου να αναγκάσουν τον Αστέρα Τρίπολη σε λάθος. Και παραλίγο να γίνει η Βλασιάδου. Αναγκάζει ουσιαστικά την Ντουέι Ράντλι να πάει στην τέρμα στην γωνία. Κερδίζουν τα κορίτσια της Κηφισιάς. Προσπαθούν να αντιδράσουν με την Ντουέι Ράντλι. Τώρα ξανά από τα αριστερά. Να προσπαθεί τώρα να βγάλει ο Αστέρας την επίεση από την αμυνά του. Η Αντούγκμπε έρχεται, κινείται από τα αριστερά και έχει σαν overlap την Πίτσιου. Της περνάει τελικά την μπάλα. Πίτσιου πάει στον Αστέρα αντίον ενός. Μαρκάρεται. Πάει προς το κόρνερ. Συνεργάζεται ξανά με την Αντούγκμπε. Η οποία θα επιχειρήσει τώρα μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, είναι δυνατή παλιά. Τελικά θα προλάβει και θα καταφέρει η Σέλμπι να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Συνεργάζεται ξανά όμορφα με την Παναγιώτου. Επιμένει ξανά ο Αστέρας Παναγιώτου και offside στο 10ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε στους φίλους τηλεθεατές, ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται με 1-0 από το 8ο λεπτό χάρη σε κεφαλιά της Ορζεύσκα. Με μια όμορφη κεφαλιά ίσα από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Και ο Αστέρας βρίσκεται ξανά στην επίθεση με την Ντουέι Ράντλι. Τώρα να ψεύει τώρα την μπάλα στην Ορζεύσκα. Εκείνη να ψεύει στην Βλασιάδου. Βλασιάδου ξανά για την Ορζεύσκα. Ο Αστέρας ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά. Πέρεθ. Ξανά στην Ευλασιάδου και εκείνη θα δώσει την μπάλα στην Σέλβη, η οποία έχει έρθει από την αριστερή πλευρά. Πίτσιου, ωραία για την Εγκάσου, γράφουμε τώρα Η όμορφη κίνηση για την Ιβεραλή, η οποία βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς, θα κάνει την σέντρα, αλλά θα απομακρύνει μια όμορφη προβολή η Μελισσού σε κόρνερ για τον Αστερά από τα αριστερά στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Εμείς με Ιωάννα Μελισσού αγωνιζόταμε πέρυσι στην ομάδα του Αστερά Τρίπολης. Είναι το κοινό πρόσωπο ουσιαστικά που συνδέει τις δύο ομάδες. Με την Πέρεθ να είναι η παίκτρια, η οποία τώρα έχει αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Πάμε τώρα και οι συζητήσεις, καθώς η Σέλβη έχει σταθεί ουσιαστικά πολύ κοντά προς την τερματοφύλακα την Φορδιάκα. Για να δούμε, η Πέρεθ εκτελεί. Κεφαλιά προς τα πίσω, το δεύτερο δοκάρι, βγάζει την αγκαλιά της Κηφισιάς στην μπάλα. Και η Μελισσού τώρα προσπαθεί να βγάλει γρήγορα την ομάδα της Κηφισιάς στην Αντεβίδης, αλλά είναι κακή η μπαλιά της προς την Μάρκου. Επιστρέφει γρήγορα προς την Βλάχο Νικολή. Βλασιάδου επαναφέρει, βρίσκει όμορφα την Γκάτσο από τα αριστερά. Και εκείνη τώρα καλά την μπάλα. Πέρες, ο Ζεύσκα, Γκάτσο, η οποία πιέζεται, αλλάζει όμορφα το παιχνίδι. Σέλβι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα προσπαθήσει να βρει όμορφα από τα αριστερά, από τα δεξιά, συγγνώμη, την Παναγιώτου. Δεν θα τα καταφέρει, η μπάλα καταλήγει. Λάγιο out υπέρ της ομάδας της Κηφισιάς, από τα αριστερά με την Μπαλντίδη, η οποία είναι και εκείνη νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Κηφισιάς. Ουσιαστικά, σε σχέση με τις μεταγραφές, τα γόριστα τα οποία παίζουν στις δύο ομάδες είναι για τον Μένε Αστέρα η Ορζεύσκα, η Σέλβη, η Βεραντλή, η Παναγιώτου, η Πατερνά και η Αντούγκμπε και η Πέρεθ. Ενώ για την ομάδα της Κηφισιάς η Φορδιάκα, η Κοντογόνη, η Γκέκα, η Μελισσού, η Μπαλντίδη, η Γιοβάνη, η Βλαχονικολή, η Κατσάνη, η Οντρίσκολ και η Μάρκου. Ολικό ριντζάν και για τις δύο ομάδες, καθώς ο Αστέρας βρίσκεται ξανά στην επίθεση. Με την Παναγιώτου να κάνει κακή εκτίμηση της φάσης, μπάρα καταλήγει στα πόδια της Φορδιάκα. Φορδιάκα. Η οποία δίνει την μπάλα στην Μελισσού και εκείνη τώρα από τα δεξιά προσπαθεί να βρει την Βλαχονικολή. Κακή πάσα της τελευταίας. Η Βεραλή γίνεται κάδοχος. Επιστρέφει την μπάλα στην Μολυζεύσκα και εκείνη στην Βλασιάδου. Βλασιάδου ξανά στην Ορζεύσκα από τα αριστερά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει την Ιωεραντλή. Πιέζει τελευταία από την Βλαχονικολή. Επιστρέφει ξανά την μπάλα στην Ορζεύσκα και εκείνη στην Βλασιάδου. Και εκείνη ανοίγει δεξιά για την Πέρεθ. Προσπαθεί να βρει τώρα την Πατερνά. Τζαφέρη. Προσπαθεί να συνεργαστεί. Κερδίζουν προσωρινά τα κορίτσια της Κηφισιάς. Ξανά ένας τέρας κάτοχος. Με την Ιωεραντλή από τα αριστερά να έχει κι άλλο χώρο προκειμένου να κινηθεί. Δεν θα βγει η όμορφη συνεργασία με την Οσέλβη, το τακουνάκι της τελευταίας. Λαχωνικολή προσπαθεί τώρα να συνεργαστεί, αλλά η Γκάτσου υψώνει την μπάλα. Κεφαλιά της Πέρεθ στην Παναγιώτου. Οσέλβη καλά την μπάλα. Στην Ορζεύσκα και εκείνη στην Ιωεραντλή από την αριστερή πλευρά. Ξανά η Ορζεύσκα. Ανοίγει για την Πέρεθ από τα δεξιά. Παναγιώτου αλλάζει εκείνη ωραία παιχνίδι στην δεξιά πλευρά. Πολλές μονομαχίες όπως μέσα στη γραμμή. Στην Τζαφέρη κατά την μπάλα. Ξανά για την Παναγιώτου. Όμορφη συνεργασία με την επίσημη κάθομαι τώρα. Η μπάλα απαιτά από την Πατερνά, η οποία μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σούδι και εκπληκτική απόκριση σε κόρνερ από την Φορδιακά στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε στους φίλους τηλεθεατές μας παρακολουθούν live streaming και από το κανάλι του Πελοποννησιακού Πρακτορείου ειδήσεων pna.gr. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ της Ορζεύσκα από το 8ο λεπτό. Με μια όμορφη κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ από την δεξιά πλευρά. Και η Ιωεραντλή είναι έτοιμη σε μια ακόμα εκτέλεση. Φεύγει προς το σημείο. Ζάκε μπάλα. όλα αυτά συμβαίνουν στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Από το ίδιο σημείο ο Αστέρας ουσιαστικά άνοιξε το σκόρ νωρίτερα για με χαμηλή εκτέλεση. Πολλές μονομαχίες μέσα στη μεγάλη περιοχή θα βγάλουν μετά δυσκολία στα κορίτσια της Κηφισιάς και προσπαθούν να φύγουν τώρα γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά θα κερδίσουν πλάγι out ύστερα από την παραχώρησή της από την Πίσιου. Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγια ούτα ξανά για την Κηφισιά με την Μάρκου. Κάνε έτοιμη να δώσει συνέχεια. Ψάχνει να βρει ελεύθερη συμπαίκτρια. Πλάγια ούτα ξανά για την ομάδα της Κηφισιάς. Καθώς μονομάχησαν και η Γιωβάνη και η Γκάτσου. Μάρκου με απόπειρα παρακαταλήγει εκεί που είναι τώρα μόνη της ουσιαστικά η Σέλβη, Πέρεθ. Επιστρέφει την μπάλα στην Ευλασιάδου. Ευλασιάδου και κίνητρα ανοίγει ξανά δεξιά για την Παντερνά. Πέρεθ. Όμορφα για την Σέλμπι και εκείνη για την Ορτζέσκα από τα αριστερά. Με την μία στην Δεραντλή. Δεραντλή, η οποία θα προσπαθήσει τώρα να βρει την Αντούμπε. Για να δούμε, δεν θα περάσει την παλιά καθώς η Μελισσού διάβασε την φάση και έκοψε νωρίς την μπάλα. Βλαχονικολή μαρκάρεται με την Γκάσου, κερδίζει τελευταία. Δεραντλή ξανά κάτοχος. Μπαλά στην Σέλμπι, Παναγιώτου, ξανά στην Ορτζέσκα, Πέρεθ από τα δεξιά για τον Αστέρα Τρίπολης. Ξανά τώρα η Ορτζέσκα. Θα επιχειρήσει να βρει με την μία την Δωρανλή, η οποία έχει χώρο να κινηθεί από τα αριστερά. Η Δωρανλή μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή, θα κάνει και το παράλληλο γύρισμα, αλλά θα απομακρύνουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Ξανά η Δωρανλή από την αριστερή πλευρά. Κατά την Εβάλα επιστρέφει στην Παναγιώτου. Εκείνη υπό την πίεση τελικά δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων.
1: Πάμε Κηφισιά!
2: Καθώς βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 1-1 Αστέρας Τρίπολης προηγείται χάρη στον γκολ της Ορτζέσκα με κεφαλιά. Νέες μονομαχίες. Παναγιώτου τώρα προσπαθεί να φύγει πάλι στην αντεπίθεση από τα αριστερά, αλλά από την πλευρά της Ιδούλη παραχωρήσε πλαγιάουτ. Μία ακόμα απομάκρυνση για την πλευρά της ομάδα της Κηφισιάς, σε ένα σημείο που είναι τώρα μόνη της η Πέρεθ. Δίνει στην Οσέλμπη. Ουσιαστικά η εικόνα παιχνιδιού βλέπετε ο Αστέρας επιτίθεται. Η ομάδα της Κηφισιάς είναι στο δικό της, στα δικό της 2/3. Αλλά ο Αστέρας έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Πέρεθ προσπαθεί να βρει με την μία την Παναγιώτου. Για να δούμε, τελικά υπάρχει offside. Και σταματά αυτή η φάση. Στο 19ο λεπτό. Με την Φόρδιακα, την τερματοφύλακα της ομάδας της Κηφισιάς. Να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση με ένα ελεύθερο. Μπαλά περνά το χώρο της μεσάς γραμμής, από μακρύνει όμως η Σέλβη. Σε ένα σημείο που είναι τώρα μόνη της η Μάρκου, η οποία τώρα έχει την πίεση της Πίτσιου. Live out υπέρ των φιλοξενούμενων, υπέρ της ομάδας της Κηφισιάς από τα αριστερά. Η οποία σιγά σιγά παίρνει και τις ανάσεις της προκειμένου να εκτελέσει το πλάγι out. Αλλάζει γρήγορα την μπάλα με την Βλαχονικολή. Λάθος όμως. Πλάγι out υπέρ του Αστέρα Άκτορ από τα αριστερά με την Ντουεράνλι. Η οποία προσπαθεί να βρει τώρα την Αντούγκβε. Μακάρι τελευταία. Τελικά υπάρχει φάουλ όμως και σταματά η φάση. Στο 21ο λεπτό και υπάρχει και μια διακοπή, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Να πούμε ότι Διευθυντής είναι η κυρία Γλυκερία Παπακοσταντίνου, με βοηθούς τον κύριο Δημήτρη Σωτηρόπουλο και οι δύο από τον σύνδεσμο Αχαΐας, δεύτερος βοηθός ο κύριος Μαράγκος και παρατηρητής είναι ο κύριος Νενεκούμης. Να πούμε επίσης ότι η προπονητής ομάδας του Αστέρα είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κατικαρίδης, της ομάδας της Κηφισιάς ο κύριος Γιώργος Παπακοστούλης. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ουσιαστικά συναντηθεί τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι η προϊστορία των αγώνων θέλει τον Αστέρα σε τέσσερις αναμετρήσεις να έχει μόνο νίκες. Να πούμε παράλληλα το εξής, ότι την επόμενη αγωνιστική, όταν και αυτή οριστεί και οι δύο ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές, ο Αστέρας Τρίπολης ταξιδεύει στον πύργο προκειμένου να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα του ΠΑΣ, ενώ η Κηφισιά θα πάει στο γήπεδο του Όφη προκειμένου να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Και αυτή φυσικά η διακοπή οδήγησε σε ένα mini cooling break στις ανάμεσες παίκτες των δύο ομάδων, με την Μελισσού να προσπαθεί τώρα να βγάλει την παρά από την περιοχή της. Η Αντούμπε στρώνει τώρα όμορφα την παλιά για την Τζαφέρη, η οποία θα κάνει το σύντομα, θα κοντράρει και θα καταλήξει. Κόρνερ. Στο 22ο λεπτό, αλλά τελικά έχει σταματήσει η φάση, καθώς η διαιτητής υπέδειξε ότι είναι σε θέση offside. Με την Φόρδιακα να είναι έτοιμη τώρα να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση με ένα ελεύθερο. Και ορισμένες συζητήσεις τώρα προκειμένου που ακριβώς πρέπει να στηθεί η μπάλα για να υπάρξει συνέχεια στην αναμέτρηση. Εκτελεί το ελεύθερο με την Τίτσιου από τα αριστερά να προσπαθεί να κινηθεί. Θα κάνει λάθος όμως και ριζούς τα κορίτσια της Κηφισιάς. Προσπαθεί να πάνε στο ύψος της γραμμής, πλαϊνής γραμμής. Ξανά η Πίτσου θα προσπαθήσει να κερδίσει μια ακόμα κατοχή, αλλά η Μελισσού με προβολή. Η αρχηγός ομάδας της Κηφισιάς παραχωρεί πλάγιο out από την αριστερή πλευρά με την Ντοέι Ράντλι. Να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Έχει και την Κάτσου δίπλα της. Είναι και η Πίτσου. Είναι και η Αντούμπε. Τελικά υπάρχει μετά η ανάποδα η διαιτητής. Εκτελεί και κερδίζουν τα κορίτσια της Κηφισιάς. Η Κάτσου είναι κάτοχος. Σέλβι, η οποία πιέζεται, επιστρέφει την μπάλα πίσω στην Επέρεθ. Και εκείνη στην Οζεύσκα από τα αριστερά. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτηρες του Αστέρα. Στην δεξιά πλευρά τώρα η Παντερνά, η οποία έχει έρθει. Η Οζεύσκα δίνει στην Σέλβι, η οποία προσπαθεί τώρα να βρει με τη μία την Παναγιώτου, αλλά θα κάνει επικίνδυνο μαρκάρισμα ουσιαστικά πάνω στην Ντούλη. Θα δραματιστεί η ποδοσφαιρίστρια του Αστέρα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης.

Όλα καλά. Τελικά δείχνει να μην υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης η Παναγιώτου προσωρινά θα μείνει εκτός αγωνιστικής γραμμής με 10 ο Αστεράς Τρίπολης και συνέχεια ξανά στο παιχνίδι μας με την ομάδα της Κηφισιάς. Να προσπαθεί τώρα να χτίσει μια συνεργασία με την Εμελισσού να επιστρέφει την μπάλα στην Φόρδιακα. Και εκείνη τώρα να παίζει τώρα όμορφα για την Γιωβάνη. Από τα δεξιά τώρα η ομάδα της Κηφισιάς που θα χτίσει μια επίθεση με την Βλάχο Νικολή να κερδίσει ένα πλάι για ούτες από την παρέμβαση της Ντοϊραντλή. Μάρκου από τα δεξιά. Εκτείνει το πλάγιο out. Γιωβάνη δεν θα περάσει όμορφα η παλιά της για την Οντρίσκολ. Καλύπτει Πέρεθ, η οποία επιστρέφει την παλιά στην Βλασιάδου, η οποία θα απομακρύνει τώρα την μπάλα. Και από τα δεξιά τώρα ξανά ο Αστέρας προσπαθεί να χτίσει μια ακόμα επίθεση, καθώς επιστρέφει και η Παναγιώτου στον αγωνιστικό χώρο. Πέρεθ, ξανά Βλασιάδου. Και εκείνη τώρα ανοίγει για την Ολζεύσκα. Ντοϊραντλή από τα αριστερά. Σέλβι, κατά την μπάλα, πιέζει ψηλά τώρα τα κορίτσια της Κηφισιάς. Προσπαθεί να αναγκάσει ένα Αστέρα σε λάθη. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα στο κόσμο μέσα στις γραμμές. Για να δούμε τώρα, διευκένει τώρα ξανά η Παναγιώτου. Προσπαθεί να εκτελεστεί την εκτός θέση της Φόλια Καλά. Απλά για ό,τι τελικά για τον Αστέρα, ο οποίος προσπαθεί να παίξει τώρα γρήγορα. Παναγιώτου από τα αριστερά, έχει τώρα και την επίσκιου στο πλάι της. Πλάγιο out υπέρ της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Υπενθυμίζουμε ο Αστέρας προηγείται με 1-0 χάρη στην κεφαλιά της Ολζεύσκα από το 8ο λεπτό. Καθώς τώρα έχουμε συμπληρώσει 28 λεπτά στην αναμέτρηση. Η Αντούγκμπε καλά την εμπάλα, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη της της γυναίκας, έτσι, της κυρίας Γλυκερίας Παπακοσταντίνου. Φάουλ στην Δούλη. Υπάρχουν τώρα και φυσικά και οι διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Φόρδιακα είναι έτοιμη τώρα. Τώρα υπάρχει και διαμαρτυρίες και επιστρέφει και η κυρία Κωνσταντίνου προκειμένου να δείξει τώρα κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία σε άνθρωπο του τεχνικού επιτελείου του Αστέρα Τρίπολης. Έγινε παρατηρήσεις και προς τον παρατηρητή διετησίας, όπως βρίσκεται εδώ μπροστά μας. Επιστροφή σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς πλέον έχουμε συμπληρώσει 29 λεπτά στο γήπεδο του Πανακατοικού στην Τρίπολη. Ο τοπικός Αστέρας προηγείται με 1-0 από το 8ο λεπτό χάρη σε κεφαλιά της Ζερσκά. Και μετά της Κηφισιάς βρίσκεται σε μια ακόμα επίθεση με την Δούλη. Να μαρακάρει από την Αντούγκμπε. Θα κάνει κακή παλιά. Πλάγιο out υπέρ του Αστέρα με την Ντοϊραντλή. Να δίνει την παλιά στην Ορτζεύσκα και εκείνη να ανοίγει για την Πέρεθ. Πέρεθ παίζει τώρα ωραία κάθετα για την Τζαφέρη. Θα γίνει το λάθος. Παίκτες της Κηφισιάς. Να τον την μπάλα με την Βλαχονικολή να κρατά την μπάλα. Εκείνη τώρα να βλέπει το άνοιγμα ωραία δεξιά από την Μάρκου. Μάρκου η οποία έχει το χώρο για να βγάλει μια σέντρα. Κακή τελευταία. Επιμένουμε όμως και ανά τα κορίτσια της Κηφισιάς από τα δεξιά με την Κατσάνου. Να επιχειρεί να βγάλει τώρα μια σέντρα. Όχι μάλλον θα βρει. Όμως θα την Γιωβάνη μέσα στην περιοχή. Το κακό γύρισμα και τελικά με τα δυσκολία θα μπλοκάρει την μπάλα η Βλασιάδου. Αυτή ήταν και η πρώτη τελική ουσιαστικά της ομάδας της Κηφισιάς στο μισάωρο. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 30 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο του Πανακατοικού.
με την Εγκάστρα να ανοίγει ώρα δεξιά για την Πατερνά. Θα περάσει τελικά η παλιά. Εκεί θα επιχειρήσει μια γρήγορη παλιά να βρει την Αντούμπε, η οποία φεύγει. Αλλά η φορία κατά θα βγει εκτός της θέας και θα μακρύνει την παλιά όπως. Μένει τώρα ξανά θα κλείσει το 4 με την Σέλμπι να δίνει την παλιά δεξιά για την Ντουεράντλη. Και εκείνη, συγγνώμη, για την Τζαφέρη. Αλλάζει παιχνίδι για την Ντουεράντλη από την αριστερή πλευρά και εκείνη ξανά για την Σέλμπι. Για την παλιά τελευταία, αλλάζει όμορφα ξανά παιχνίδι για την, το όμορφο τρίγωνο τώρα μεταξύ της Τζαφέρη και της Παντερνά, η οποία προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή από την δεξιά πλευρά, θα απομακρύνει όπως η Μελισσού σε πλάγιο out υπέρ του Αστέρα Τρίπολης από την δεξιά πλευρά στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης με την Εγκάτσου. Να βγάζει μία ακόμα σέντρα, θα διώξει με γροθιές η φορία. Και κάνουμε τώρα η Ντουεράντλη κρατά την μπάλα, μαρκάρει από την Βλαχονικολή. Μένει όμως η παίκτρια του Αστέρα, η Ντουεράντλη θα επιχειρήσει τώρα τη σέντρα. Η καφέρα της Αντούγκου, η μπάλα out. Πολύ καλή φάση για τον Αστέρα Τρίπολης. Να διπλασιάσει τα τέρματά του, τα τέρματά της γυναικεία μάδα του Αστέρα στο 32ο λεπτό. Στην πρεμιέρα ουσιαστικά του πρωταθλήματος της Αλφα Εθνικής Γυναικών, η Μελισσού. Γίνεται λάθος προσωρινά, πολλές μονομαχίες, υπάρχει και ένα μαρκάρισμα τώρα το εκτριαστό του Αστέρα. Η διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, στην Εγκάτσου είναι το μαρκάρισμα. Η Ορζεύσκα σηκώνει τελικά, μέχρι να σηκωθεί ουσιαστικά. Η παίκτρια ο Αστέρας βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικών ορίων. Προκειμένου να διαπιστώσουν όλοι αν μπορεί να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι χωρίς περαιτέρω ενοχλήσεις. Ενώ η Πίτσιου δίνει και το έτσι ένα αντικείμενο στους ανθρώπους του πάγκου του Αστέρα Τρίπολης. Τηρείται το fair play από την ομάδα της Κηφισιάς, κάτι το οποίο ξεσηκώνει και τους χαιρετισμούς εδώ στο γεμπίδατο του Πανακαθηκού με την Πέρεθ να δίνει στην Ολζεύσκα και εκείνη για την Σέλμπι. Σέλμπι και εκείνη τώρα ωραία ξανά για την Ιδραδρή. Θα κερδίσουν μπάλα επέκτες του Αστέρα, κερδίζουν εκείνες της Κηφισιάς. Για να δούμε τώρα η Ιδραδρή που επιστρέφει και χαλάει τις συνεργασίες των παικτών της Κηφισιάς ανάμεσα στην Κατσάνου και την Γιωβάνη και η Πέρεθ παίζει ξανά για την Εγκάτσου. Βλασιάδου δεν ρισκάρει, δίνει την παλιά δεξιά στην Ορτζεύσκα και κίνηση με τον Ιρανδλή. Προσπαθούν να πιέσουν τα κορίτσια της Κηφισιάς. Εκπαιδεύουν να κάνει το λάθος ο Αστέρας. Για να δούμε όμως η παλιά θα βγει τώρα γρήγορα ο Αστέρας από τα συμμετοπίδια που την Παναγιώτου, η οποία μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα πάρει και τις κόντρες και θα κάνει το 2-0 για τον Αστέρα. 2-0 για τον Αστέρα στο 34ο λεπτό με ένα παλικαρίσιο σεντερφορίσιο να μου επιτραπεί η έκταση στην κόλ της Παναγιώτου, η οποία δέχτηκε την βαθιά παλιά, κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας ουσιαστικά της ομάδας της Κηφισιάς και έριξε τις κόντρες και με ένα δυνατό δεξί σουτ κατάφερε και διπλασίασε τα τέρματα.

παναγιώτη του. Αλλάζει όμως ξανά το παιχνίδι από την δεξιά πλευρά τώρα, αλλά θα διώξει η Μπαλτίδη. Και μετά τη σκύψη που θα θέλει να βγει σε μια ακόμα επίθεση. Η παλιά μας πάει σε ένα σημείο που η Ωζεύσκια αφήνει την Βλασιάδου να απομακρύνει την μπάλα όπως όπως. Να φύγει η μπάλα. Η Μάρκου θα δώσει ύψος στην μπάλα. Γκάτσου κατά την μπάλα. Σέλβι κατά και εκείνη. Την μπάλα στην Ντόι Ράντλι και εκείνη στην Ωζεύσκια και η Βλασιάδου. Ξανά στην Ωζεύσκια. Εδώ είναι Αντρί. Πάνω στην γραμμή. Την μπάλα στην Ωζεύσκια. Ανεβαίνει ψηλά και η Βλαχο Νικολή και ο Ντρίσκολ. Και οι υπόλοιπες παίκτες της ομάδας της Κηφισιάς όπως η Γιωβάνη. Να πιέσουν ψηλά την άμυνα του Ασέρα. Εδώ είναι Αντρί από τα αριστερά. Θα χάσει την μπάλα από την, Βλαχο Νικολή. Προσπαθεί να φύγει γρήγορα στην επίθεση. Θα απομακρύνει την μπάλα όπως όπως η Βλασιάδου και βρίσκει και την Αντούμπε. Μια κατά την μπάλα. Την στην Γκάτσου. Και να σέλα σε μια ακόμα επίθεση. Σε ένα ακόμα build-up. Με την Πέρεθ από την δεξιά πλευρά. Να προσπαθεί τώρα να βρει με την μία την Παναγιώτου, η οποία θα μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα σπάσει την μπάλα στην Αντούμπε και να δούμε. Κάνει την τρίπλα η τελευταία. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει. Γκολ! Τελικά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ όμορφο σουτ. 3-0 κατά τον Ασέρα. Στο 36ο λεπτό η Αντούμπε. Κάνει το 3-0. Όλοι ξεγελαστήκαμε, νομίζαμε ότι η μπάλα έφυγε ΣΥΡΙΖΑ δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της ομάδας της Κηφισιάς. Τελικά κατέληξε ακριβώς στη γωνία. Κάνει το 3-0 ο Αστέρας. Στο 30 πλέον 7ο λεπτό καθώς συμπληρώνουμε. Τερμάτα της Ωζεύσκια από το 8ο λεπτό με κεφαλιά η Παναγιώτου. Στο 34 κάνει το 2-0, στο 36, 2 λεπτά αργότερα για Ντούμπε, κάνει το 3-0 για την ομάδα του Άστερα Τρίπολης στην πρεμιέρα του γυναικείου πρωταθλήματος. Βλαχονικολή, κακή παλιά και δύσκολη ένα Άστερας με την Ντούμπε. Ντούμπε σπάει και εκεί, ωραία την μπάλα στην Τζαφέρη. Τζαφέρη θα κακές τοποθετήσεις και ένα τώρα δυνατό μαρκάρισμα. Ο Αστέρας γίνεται κάτοχος ξανά, η Ντόι Ράντλι κατά την μπάλα, συγκλίνει από τα αριστερά και τελικά υπάρχει τώρα διακοπή της φάσης λόγω θέσης offside. Με την ομάδα της Κηφισιάς τώρα να προσπαθεί να βγει σιγά σιγά τα μετωπισέντης με την Εκοντογόνη, να δίνει τώρα στην Εμάρκου και εκείνη τώρα ωραία σιγά σιγά. Από προσπαθεί να βρει με την εμία την Βλαχονικολή, η οποία έχει τώρα χώρο για να κινηθεί η Βλαχονικολή. Κατά την μπάλα, περιμένει τώρα τα μάθημα και από τις υπόλοιπες παίκτρες. Της χάνει όμως την μπάλα από την Εγκάτσου τελικά. Η Παναγιώτου πιστεύει την μπάλα ξανά στην Εγκάτσου, η οποία θα προσπαθήσει με την εμία να αλλάξει το παιχνίδι και να βρει την Τζαφέρη από τα δεξιά. Μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή, θα κάνει και το σουτ και θα υποχρεώσει σε μια όμορφη επέμβαση της μπάλας από την Φόλιακα στην αριστερή γωνία στασικά της Φόλιακα. Η οποία θα παίξει γρήγορα την μπαλά με τα χέρια για να βρει την Κοντογόνη. Και η Κατσάνου κινείται στο χώρο της μεσάς γραμμής. Κακή παλιά, διώχνουν τα κορίτσια του Αστέρα με την Πέρεθ. Για να δούμε παρακινητευμένο γύρισμα προς την Φόλιακα που μακρύνει τελευταία όπως όπως. Και να μακρυνθεί η μπάλα, πλάγιο out υπέρ του Αστέρα από τα δεξιά. Έχουμε συμπληρώσει πλέον 39 λεπτά παιχνιδιού. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 3-0. Χάρη στα τέρματα της Ωζεύσκια από το 8ο λεπτό με κεφαλιά. Της Παναγιώτου στο 34 έκανε το 2-0. Και 2 λεπτά αργότερα η Αντούγκμπε έχει μέχρι στιγμής να μορφώσει το σκορ στο 3-0. Από το 36ο λεπτό ουσιαστικά. Διεραντλή. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στην Βλασιάδου, την τερματοφύλακα της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Και εκείνη ανοίγει δεξιά για την Πέρεθ.

με τη μία και εκείνη για την Παναγιώτου. Πέρες. Αλλάζει μπαλά τα δύο παίκτες του Αστέρα από την δεξιά πλευρά. Έχει ανέβει ψηλά και η ομάδα της Κηφισιάς προκειμένου να πιέσει. Ξανά τα κόλλησα του Αστέρα. Πάρα από την δεξιά πλευρά κοντά στους φίλους, τους νεαρούς φίλους του Αστέρα, οι οποίοι βρίσκονται στην γωνία δεξιά όπως τους βλέπετε από την τηλεοπτική μας live streaming μετάδοση. Ρίχνει ρυθμό ο Αστέρα στα τελευταία τσι λεπτά. Να δούμε τώρα η Σέλβη κατά την μπάλα. Η Παναγιώτου έρχεται σε επαφή. Ανεβαίνουν ψηλά και όσο είναι περισσότερο και την ομάδα της Κηφισιάς προκειμένου να πιέσουν. Η Πέρεθ από τα δεξιά κατά την μπάλα. Προσπαθεί τώρα να βρει με την μία την Παναγιώτου από τα δεξιά, που έχει χώρο τώρα για να κινηθεί. Θα επιχειρήσει τώρα την Σέλβη για να βρει την Αντούγκμπε. Θα περάσει η μπάλα. Γκολ! Πολύ όμορφο γκολ! 4-0, ένα ακόμα γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης στο 43ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά 4-0. Βλέπετε και τους χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς των κοριτσιών του Αστέρα. Στο γήπεδο του Πανακάτοικου. Περιμένουμε τα κορίτσια τώρα, περιμένουμε να ξεκινήσει ξανά η αναμέτρηση τα τελευταία λεπτά, να δούμε και αν θα υπάρχει και εξτρά χρόνος στο επιπλέον με την λήξη του 45 λεπτού. Για να δούμε η ομάδα της Κηφισιάς με την Μελισσού να δίνει στην Γιωβάνη και εκείνη στην Μάρκου. Μάρκου, κακή παλιά, πλάγια ότι υπέρ του Αστέρα Τρίπολης από τα αριστερά. Δεν ανουλεί. Κακό κοντρόλ της παίκτητας του Αστέρα της Παναγιώτου. Πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς από τη δεξιά πλευρά. Νέο πλάγιο out. Ξανά υπέρ της ομάδας της Κηφισιάς με την Μάρκου. Να χελεί ακόμα πλάγιο out. Προσπαθεί τώρα να χτίσει μια επίθεση η ομάδα της Κηφισιάς από τα δεξιά με την Οντρίσκολ, αλλά παρεμένει γρήγορα η Ορισεύσια, παραχωρεί ένα ακόμα πλάγιο out με την Μάρκου να εκτελεί το τρίτο κατά σειρά πλάγιο out, καθώς η ομάδα της Κηφισιάς έχει πάρει μέτρα σχετικά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιωβάνη στο ύψος του κόρνερ να κάνει λάθος μπαλιά, κερδίζει τώρα η Γκάτσου, η οποία θα απομακρύνει την μπαλιά, μάλλον θα προσπαθήσει να βρει την Παναγιώτου και θα τα καταφέρει. Τελευταία μια τρίπλα αποφεύγει την προσωπική της αντίπαλο. Ανοίγει στην Σέλβη και εκείνη με την μία τώρα προσπαθεί να βρει την Αντούγκμπε, η οποία κινείται, αλλά η Μελισσού, η οποία κερδίζει την μπάλα, κάνει όμως λάθος μπαλιά, Παναγιώτου επιστρέφει. Γκάτσου θα την μπάλα, θα χάσει όμως από την παρέμβαση της Κοντογόνη. Από τα δεξιά ξανά η ομάδα της Κηφισιάς, λάθος μπαλιά. Λάγια out ξανά υπέρ του Αστέρα της Τρίπολης. Καθώς πλέον βρισκόμαστε στο 43ο λεπτό εδώ στην Τρίπολη, στο κήπεδο του Παναρκαδικού, του ιστορικού Παναρκαδικού. Πίτσιου, Γκάτσου, Σέλμπι δίνει την μπάλα στην Οζέσκα και εκείνη στην Βλασιάδου. Βλασιάδου και εκείνη ανοίγει δεξιά για την Πέρεθ. Πέρεθ επιστρέφει την μπάλα στην Βλασιάδου και εκείνη ξανά τώρα για την Ορζεύσκα, η οποία βλέπει τώρα την κίνηση της Ντεραντλή και θα την βρει όμορφα από τα αριστερά. Ο Ντεραντλή, η οποία έχει χώρο να κινηθεί και να βγάλει και μια σέντρα, περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτριές της με την Πίτσιου, η οποία μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει την σέντρα, θα κοντράρει. Είναι ξανά κάτω όπως η ίδια, νέα σέντρα, η μπάλα θα φτάσει όμως απέναντι στην Παντερνά, η οποία θα κάνει το σουτ, θα διώξει με κεφαλιά όμορφο γκολ, 5-0 για τον Αστέρα Τρίπολης στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα όμορφο τέρμα για τα κορίτσια του Αστέρα. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο γκολ
Από την Πατερνά έχω την αίσθηση, θα σε μειώσουμε και σε λίγο πάνω σε αυτό. Η ουσία είναι ότι ο Αστέρας προηγείται με 5-0 πλέον και η Βλαχονικολή από τα δεξιά που θα θέλουν να συνεργαστεί με την Κοντογόνη και ρίζει ξανά η παίκτες του Αστέρα με την Πίτσιου σε χώρο της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει την παρέα στην Ορτζεύσκα, κίνηση του Ιρανλίβ. Ορτζεύσκα ανοίγει δεξιά για την Πέρεθ και εκείνη τώρα δίνει την παλά στην Τζαφέρη. Πολλές μονομαχίες τώρα με την Οντρίσκολ και εδώ θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται με 5-0 της ομάδας της Κηφισιάς. Χάρη στα τέρματα της Ορτζεύσκα από το 8ο λεπτό. Στο 34 η Παναγιώτου έκανε το 2-0 ύστερα από μια όμορφη ενέργεια καθώς δέχτηκε την μπάλα. Βγήκε μόνη ουσιαστικά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Απέφυγε με διαδοχικές κόντρες στην προσωπική της αντίπαλο και με ένα δυνατό δεξί σούτ έκανε το 2-0 για την ομάδα του Αστέρα της Τρίπολης. Στο 36 η Αντούγκμπε με μια όμορφη ενέργεια από τα δεξιά πέφυγε την προσωπική της αντίπαλο. Δοκίμασε το δεξί και έκανε το 3-0 και στο 41ο λεπτό η ίδια ποδοσφαιρίστρια έκανε το 4-0 υπέρ της ομάδας του Αστέρα της Τρίπολης και στο φινάλε στο 44ο λεπτό σε μια διαδοχική φάση η ομάδα της του Αστέρα κατάφερε και πενταπλασία στα τέρματά της. Επιστροφή σε πολύ λίγο για την συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Αρκαδία 938.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
10: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο!
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τον Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πολύ λίγο ο διαιτητής κύριος Τουλούμης, μάλλον σε πολύ λίγο, μόλις σφύριξε την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Αστέρα Β' Άκτορ και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Παρακολουθήσουμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο παράλληλα τα δύο παιχνίδια. Την πρεμιέρα της ομάδας γυναικών του Αστέρα στο πρωτάθλημα της Άλφα Εθνικής. Μέχρι στιγμής θυμίζουμε περίπατος 5-0 προηγείται της Κηφισιάς. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Ο Γιάννης Κοντοές επέλεξε για το αρχικό σχήμα τον Νικοπολίδη κατά τα δοκάρια, Σπυράκο, Τριανταφυλόπουλο, Χάτζη Κυριάκο, Πομόνη, Μεταξά Καλόγυρο, Κύρκο, Κολυμάτη, Χάγκαν και Γραμμένο στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο Αρχοντακάκης, Καράδαλης, Γρομιτσάρης, Γκέζος, Ζόγκου, Άρμστρονγκ, Μπουλούλης, Παπαζιγούρας, Φερνάντες, Κόλα, Σιμόνι και Γκιτέρσος. Ενώ ο Γιάννης Τάτσης, προπονητής του φιλοξενούμενου Απόλλωνα Καλαμαριάς, επέλεξε για το αρχικό σχήμα τον Κυρίτσι κατά τα δοκάρια και τους Πιαστόπουλο Αθανασίου. Διαλώση, Μανολάκη, Τσαπακίδη, Βοριαζίδη, Άτσκα, Προύντζο, Κυριακίδη και Τσιμπούκα. Αναπληρωματική η συλλέκτης, γκολκίπερ αναπληρωματικός, Σγουρής, Αλμασίδης, Καραμπέρης, Γανόπουλος, Κουλούρης, Ντε Σόουζα, Κάρποφ, Διόπ και Δίκογλου, Ρίζος και Τριγκάτζης. Θέλω να πούμε το ρόστερ του Απόλλωνα. Δύο παίκτες που έχουν στο παρελθόν αγωνιστεί με την φανέλα του Αστέρα, ο Δομήνικος Προύντζος και ο Αλέξανδρος Κεδίκογλου, ο οποίος πέρσι ήταν μέλος του Αστέρα Β' Άκτορ. Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, της ΕΠΟ, ο κ. Στεφάν Λανουά, είναι παρόν στο γήπεδο. Μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου επίσης στο γήπεδο, ο Αντώνης Νικοπολίδης, θερματοφύλακας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Εθνικής Ελλάδας, μέλος της χρυσής ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004. Και έχουν κάνει το ταξίδι από την Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, εδώ στην Τρίπολη. Θα τους μετρήσουμε, είναι 11-12 φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το παιχνίδι είναι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Ο Αστέρας Β' Άκτορ, θυμίζουμε, προέρχεται από δύο εκτός έδρας ήττες, στην πρεμιέρα από τον Πανιόνιο με 2-0 και την περασμένη Κυριακή από τον Πανσεραϊκό στις Σέρες με 1-0. Έχουν ήδη διεξαχθεί τρία παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική. Πριν από λίγο η Άθενς Καλλιθέα κέρδισε τον Πανσεραϊκό με 2-1 στο γήπεδό της. Με σκόρερ και εδώ έναν παλιό γνώριμο, δύο τέρματα πέτυχε ο Μιχάλης Μανιάς στο 21 και στο 58. Στο 38 είχε σοφαρίσει ο Πασάς με εκτέλεση πέναλτι. Αυτό σημαίνει ότι ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε το πρωτάθλημα ως ένα από τα φαβορί, μένει στους 3 βαθμούς. Η Άθενς Καλλιθέα ανέβηκε στους 6. Χτες είχαμε δύο παιχνίδια. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0. Σε πολύ λίγο ξεκινά στο Ρέντι η αναμέτρηση Ολυμπιακός Β' Μαρκό, ενώ θα διεξαχθούν και τρία παιχνίδια αύριο, Πύργος Λάρισα στις 4, στο ουδέτερο γήπεδο, το Πάμπελο Πονησιακό Στάδιο της Πάτρας, και μάλιστα και κλεισμένων των θυρών. Για να δούμε τον Αστέρα Άκτορ, πριν δούμε το πρόγραμμα, κερδίζει το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Μέχρι να εκτελεστεί αύριο, λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι που είπαμε, το Πύργος Λάρισα, στις 5 θα παίξουν Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ αυτού και σιγά σιγά θα πάμε και στο γήπεδο του Παναρκαδικού, καθώς ξεκινά και το... θα ξεκινήσει μάλλον σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Αστέρα με την Κυψέλη για την πρόγραμμα γυναικών. Η Καλυθέρα που κέρδισε λοιπόν τον Παντσαρακό είναι η επόμενη αντίπαλος του Αστέρα Β' Άκτορ την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα του Super Bet League 2. Αντίθετα με την Stickman Super League που θα πούμε όλα στη συνέχεια, σφυρίζει ο διευθυντής, ο κύριος Τουλούμης, ο Πομόνης έχει την μπάλα. Θα γυρίσει πιο πίσω, εδώ μια κομπίνα που πήγαν να βγάλουν οι παίκτες του Αστέρα Β' Άκτορ. Μπάλα τελικά φτάσει στον Φρίμπονγκ στην απέναντι γωνία, θα κάνει μια σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τώρα είναι στα πόδια Γιάννη Νικοπολίδη. Έκτο λεπτό λοιπόν στην Τρίπολη, στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Β' Άκτορ, Απόλλων Καλαμαριάς. 0-0, πολλά νέα πρόσωπα στην φετινή ομάδα του Αστέρα Β' Άκτορ. Συγκριτικά με την περσινή της παρουσία. Και αρχηγός βέβαια ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος μέχρι πέρσι ήταν στην πρώτη ομάδα. Συνεχίζει πλέον και δίνει την εμπειρία του στην β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που έχει βέβαια και νέο προπονητή μετά την ανάλυση της τεχνικής ηγεσίας της πρώτης ομάδας από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Γιάννης Κόντοες έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Ξεκίνησε και το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για την Stichman Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στο 0-0 στο έκτο λεπτό, θυμίζουμε στις 7 στο Παγκρίτιο, Όφη Αστέρας Άκτορ. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς μέσα στην περιοχή, ένα διαγώνιο σουτ, να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, με τον Βοριαζίδη να βρίσκεται μέσα στην μεγάλη περιοχή, να πιάνει ένα δυνατό σουτ την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της θεία του Νικοπολίδη. Πάμε στο κύριο του Παναγκαδικού, θα επιστρέφουμε όταν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο.
1: Της ομάδας του Αστέρα της Τρίπολης με την Παχάκη να δίνει την μπάλα στην Σέλβη, ξανά η Παχάκη επιστρέφει την μπάλα στην Πέρεθ και εκείνη στην Βλασιάδου. Βλασιάδου ανοίγει και εκείνη ωραία για την Ολτσεύσκα από τα αριστερά και εκείνη ωραία για την Γιάτσου, επιστρέφει γρήγορα την μπάλα η Πίτσιου προς τα πίσω, Βλασιάδου δίνει στην Πέρεθ. Πέρεθ προσπαθεί να βρει την Σέλμπη, πιέζει η τελευταία, γίνεται το λάθος και δίνει η ομάδα της Κηφισιάς με την Βλαχονικολή να αλλάζει ωραία την μπάλα με την Παλάση, η οποία πιέζει από τα αριστερά και δίνει η Σέλμπη, επιστρέφει την μπάλα ξανά στην Πέρεθ και εκείνη ωραία στην Ολτσεύσκα από τα αριστερά. Και ακόμα πιο αριστερά από την Πίτσιου. Ολτζεύσκα, Πέρεθ, Παχάκη από τα δεξιά. Αλλάζουν όμορφα την μπάλα επέκτες στο Αστέρα. Σέλμπι, όχι, Ολτζεύσκα ανοίγει ωραία αριστερά για την Γκάτσου. Για να δούμε, η Πίτσιου που έχει έρθει από την αριστερή πλευρά προσπαθεί να συνεργαστεί ξανά η Γκάτσου Παναγιώτου. Μια μπαλιά η οποία καταλήγει στα πόδια της Φόρλιακα. Της τερματοφύλακας ομάδας της Κηφισιάς. Με την Μελισσού από τα δεξιά να ανοίγει για την Ντασίλβα. Η οποία θα καλυλάζει μπαλιά και δύσκολα η Πέρεθ. Αλλάζει γρήγορα την μπάλα με την Παναγιώτου και τη ζωή η Σέλβη στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Η οποία θα βρει τώρα με την εμία την Τζαφέρη από τα δεξιά και εκείνη δίνει την μπάλα στην Βασιλούνη. Βασιλούνη για την Σέλβη. Πολλέ μονομαχίε στο ύψο τη γραμμή από την δεξιά πλευρά όπω ο Αστέρα επιτίθεται. Ανοίγουν το παιχνίδι προ τα πίσω για την Ολτζεύσκα. Ο Αστέρα έχει πάρει μέτρα στον αναστικό χώρο και πιέζει την ομάδα της Κηφισιάς. Από τα αριστερά γίνεται η κίνηση τώρα από την Πατερνά, η οποία κρατά την μπάλα, πιέζεται. Θα επιχειρήσει τώρα μια σέντρα μέσα στην περιοχή, θα απομακρύνει η Μελισσού, η αρχηγός της ομάδας της Κηφισιάς. με την υγειά σου, αλλά η μπαλιά θα καταλήξει στην πόδια της τερματοφύλακας ομάδας Κηφισιά, της Κηφισιάς, της φορδιά Καρυπία. Θα μαζέψει την μπαλά με τα χέρια και είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στην αμέτρηση με ένα βολέ. Προσπαθεί να βρει τώρα με την μία από τα δεξιά. Είναι τώρα αρκετές τις μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κερδίζει τώρα ξανά ο Αστέρας από τα δεξιά με την Παναγιώτου. Παναγιώτου κατά την μπάλα. Έχει και την Παχάκη πίσω της. Λέγει την λογική της Σέλβη. Για να δούμε τώρα Τζαφέρη κατά την μπάλα από τα δεξιά ξανά ο Αστέρας. Προσπαθεί να φτιάξει μια επίθεση. Τζαφέρη κατά την μπάλα. Δίνει στην Πέρεθ. Και εκείνη ανοίγει στην Οτζεύσκα. Όμορφα για την Βασιλούνη. Ξανά Βασιλούνη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα επιχειρήσει από τα αριστερά να βρει όμορφα την Πατερνά. Κατά την μπαλά η Πατερνά. Θα χάσει την μπαλά και ρίζει τώρα. Όχι, γίνονται πολλές μοναχές και ρίζει ξανά Βασιλά όλα με την Σέλβη. Και εκείνη στην Τζαφέρη. Έχει όλο το χώρο να ανοίξει δεξιά για την Παχάκη. Παχάκη, η οποία θα χάσει τη μονομαχία από την Βλάχο Νικολή. Αλλά προσπαθεί να βρει την Ντασίλβα, αλλά μπαλά καταλήγει που βρίσκεται μόνη της η Πέρεθ, αλλάζει με την Ιγκάτσου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Καθώς πλέον έχουμε συμπληρώσει
0: 12ο λεπτό στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, παραμένει το 0-0 μεταξύ Αστέρα Β' Άκτορ και Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε ένα παιχνίδι που έχουμε δει μόνο μια καλή στιγμή. Στο 7ο λεπτό το επικίνδυνο σουτ του Βόρεια Ζήδη, του Απόλλωνα Καλαμαριάς μέσα στην μεγάλη περιοχή του Νικοπολίδη. Έτσι λοιπόν να περάσει λίγο ο Διάννη, τώρα το γραμμένο έξω από την περιοχή να δώσει το Φρίμπονγκ. Φρίμπονγκ προσπαθεί να παίξει το 1-2 με το γραμμένο μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνει η άμυνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. 5-0 λοιπόν προηγείται η ομάδα γυναικών του Αστέρα της Κηφισιάς. Να πούμε ότι χτες το μεγάλο ντέρμπι με το οποίο ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 με σκόρ την Κατσάνιτσα. Παναθηναϊκός Πύργος 4-0. Σήμερα σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη το μεσημέρι στο Βόλο, Βόλος Όφη 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Σε εξέλιξη έχουμε τα παιχνίδια Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσιάς Μοσχάτου, το σκόρ είναι στο 1-0. Ημίχρονο Αγία Παρασκευή Ρέα επίσης το 1-0 και στο γήπεδο του Παναρκαδικού παραμένει το 5-0 υπέρ του Αστέρα επί της Κηφισιάς. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Παναρκαδικού.
1: Για να δούμε τώρα. Κυρίες και ξανά ο Αστέρας από τα δεξιά με την Παχάκη. Κάνει από την Βλάχο Νικολή και από την παρέμβαση της Μπαλάση. Βλάχο Νικολή κρατά την μπάλα. Για να δούμε Τζαφέρη επιστρέφει την μπάλα πίσω στην Παχάκη και εκείνη ακόμα πιο πίσω στην Πέρεθ. Ανεβαίνουν και οι παίκτες της ομάδας της Κηφισιάς να προκειμένουν να πιέσουν. Βλασιάδου ανοίγει όμορφα αριστερά για την Ροζεύσκα. Και εκείνη τώρα για την Πέρεθ. Παχάκη ξανά από τα δεξιά. Πέρεθ. Την μπάλα στην Τζαφέρη, αλλά όσο την μπάλα οι δύο παίκτες. Ροζεύσκα. Και εκείνη αριστερά για την Γκάτσου. Προσπαθεί τώρα να παίξει κάθε για την Παναγιώτου. Παναγιώτου θα προσπαθήσει να συνεργαστεί και θα βρει όμορφα την Παντερνά. Θα κάνει τη σέντρα για να πάρει όμορφη ευκαιρία και η μπάλα θα καταλήξει out. Πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα στην επανάληψη στο. Θα σα πω αμέσως. Στο 53ο λεπτό η Παναγιώτου έκανε το σφίτι μπάλα κόντρα και κόρτερε για τον Αστέρα. Ένα κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα από τα αριστερά. Με την Πέρες να είναι η παίκτη που έχει αναλάβει τώρα την εκτέλεση. Στο 54ο λεπτό παίζει πλασάριστα με την Σέλμπι. Για να τώρα η Πέρες η οποία θα επιχειρήσει σέντρα, όχι, λέει την Παναγιώτου. Ξανά η Πέρεθ, η οποία έχει έρθει από την αριστερή πλευρά. Για να δούμε, η Παναγιώτου θα επιχειρήσει τώρα μια σέντρα. Θα απομακρύνει με κεφαλιά η Μελισσού. Νέο σουτ, μπαλά πολύ ψηλά πάνω από τα δοκαρία της εστίας της ομάδας της Κηφισιάς. Μπαλά θα κατέβει από το δίχτυ. Και η Φορδιακά θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Δίνει στην Μάρκου και εκείνη τώρα παίζει όμορφα για την Θοδωράκη. Και Έχουμε μία ακόμα φάση και έχουμε φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον Αστέρα Τρίπολης. Στο 53ο λεπτό. Για να δούμε. Ένα φάουλ το οποίο έχει στηθεί μπάλα ακριβώς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Βρισκόμαστε ήδη στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με την Πέρεθ να είναι πάνω από την μπάλα. Βλέπω την πλάτη και την Τζαφέρη. Και αρκετά πολύ πρόσωπο το τείχος της ομάδας της Κηφισιάς με 4 παίκτες. Για να δώσω την μπάλα και στην Τζαφέρη, η οποία βρίσκεται δίπλα της. Πέρεσε τα εκτελές, μπάλα out. Πολύ καλή φάση. Μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της ομάδας της Κηφισιάς. Και η Φωλιά κάνει έτοιμη να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Δίνει στην Μάρκου, η οποία τώρα πιέζεται. Από τα δεξιά η ομάδα της Κηφισιάς προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Πλάγι out ξανά για τον Αστέρα από τα αριστερά με την Γκάουτσου τώρα. Να γίνεται κάτοχος, να δίνει την βάλα στην Ουτζεύσκα και εκείνη για την Πέρεθ να ανοίγει τώρα το παιχνίδι και η Παχάκη μόνη της επιστρέφει την βάλα στην Πέρεθ. Αλλάζουν την βάλα οι δύο παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, Ουτζεύσκα αριστερά για την Παναγιώτου. Παναγιώτου, η οποία για την Πίτσου, συγγνώμη, η οποία έχει χώρο να κινηθεί. Πίτσου πάει σε μια ατομική ενέργεια, θα δίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στρώνει για την Παναγιώτου. Για να δούμε, η Βασιλούνη μπαίνει μέσα στην εφάση. Κατά την μπάλα, δίνει ωραία για την Παναγιώτου. Νέα σέντρα, μπάλα περάσει και θα χτυπήσει στο δεξί πλαϊνό δίχτυ της ομάδας της Κηφισιάς. Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 5-0 από το πρώτο ημίχρονο. Και τα τέρματα της Ολτζεύσκα από το δεύτερο, από το 8ο λεπτό. Άνοιξε το σκόρ, η Παναγιώτου στο 34 κάνει το 2-0. Ακολούθησαν δύο τέρματα της Αντούγκμπε στο 36 και στο 41 και το ένα όμορφο τέρμα από την Γκάτσου στο 44ο λεπτό. Η Σέρβη, η οποία τώρα καλά την μπάλα, επιστρέφει στην Οτζεύσκα. Σε ίδιο μοτίβο ουσιαστικά, σχεδόν όπως και στο πρώτο ημίχρονο, με την Παντερνά από τα αριστερά. Παντερνά, η οποία πάει σε ένα εναντίον ενός, στο μία εναντίον μία ουσιαστικά. Θα περάσει την παλιά της. Παίκτες της Κηφισιάς με την Κατσάνου να κατά την μπάλα. Γκάτσου ξανά.
0: 19ο λεπτό εδώ σε Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Παραμένει το ισόπαλο χωρίς σκορ αποτέλεσμα μεταξύ Αστέρα Β' Άκτορ και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι φιλοξενούμενοι έχουν τη μοναδική καλή στιγμή στο παιχνίδι με το σουτ του Βοριαζίδη στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Την μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Νίκο Πολίδη. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε νευρικότητα στις κινήσεις των παικτών του Αστέρα Β' Άκτορ. Τον γραμμένο center forward ψάχνουν να τροφοδοτήσουν. Η μπάλα δεν φτάνει με ευκολία και θα λέγαμε ότι δεν έχει χαθεί έτσι και η καλή, η κλασική ευκαιρία. Στο πρωτάθλημα της Αλφαθνικής Γυναικών άλλαξε το σκορ στην αναμέτρηση των Σιρηνών Βρεβενών.
1: Όχι, η μπάλα χτυπάει, έχει σταματήσει φάση για offside στην προσπάθεια, σε μία ακόμα επιθετική προσπάθεια των παιχτηριών του Αστέρα Τρίπολης. Πλατανιάκη Τζούε! Στην παρέμβαση της Ντέο Ραντλή, η οποία μπήκε μέσα στην φάση. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Παχάκι, η οποία τώρα θα
0: κάνει. Να επιστρέψουμε, λέγαμε λοιπόν ότι έχει αλλάξει το σκορ στην αναμέτρηση Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου. 2-0 προηγούνται οι γηπεδούκες, οι οποίες θυμίζουμε επέστρεψαν την φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της ΑΕ γυναικών και ο Αστέρας Άρτας τώρα από δεξιά μια σέντρα για τον γραμμένο που μακρύνει με κεφαλιά η αμυντική των φιλοξενούμενων. Είπαμε καλά οργανωμένη η άμυνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος φαίνεται πως ο Γιάννης Τάτσης δίνει αρχικά σημασία και έμφαση στην διατήρηση του απαραβίωσης της εστίας και προσπαθεί να χτυπήσει στην κόντρα. Επίσης, στην αγωνιστική κίνηση να πούμε ότι ξεκίνησε χτες το κύπελο Αρκαδίας της φετινής αγωνιστικής περιόδου που διεξάγεται, θυμίζουμε, σε ομίλους. Για να δούμε εδώ τον Απόλλωνα Καλαμαριάς μέσα στη μεγάλη περιοχή, Τριανταφυλλόπουλος θα διώξει μπροστά από τον Βόρεια Δίδη. Λέγαμε λοιπόν για το κύπελο Αρκαδίας, πολύ μεγάλες σε έκταση σκορ νίκες για τον Παναρκαδικό που κέρδισε με 5-0 στην ΑΕΚ Τρίπολης και για τον Πανθηναϊκό, ο οποίος συνέδριψε στο Λεωνίδιο με 6-0. Ο Πανθηναϊκός, θυμίζουμε, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ της κατηγορίας υποδεχόμενος άστρος στον Ηρακλή Ξυλοκάστρος. 24 λεπτό εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Παναρκαδικού.
1: Αριστερά Βλαχονικολή, θα περάσει παλιά της από τη σεμπιά μου τώρα. Η Βλαχονικολή θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά της Βλασιάδου. Μια καλή στιγμή για την ομάδα της Κηφισιάς. Στο 60 λεπτό. Και η Πέρεθ. Κατά την μπάλα δίνει στην Ορζεύσκα. Ξανά Πέρεθ. Και αυτή και εκείνη για την Γκάτσου. Γκάτσου για την Παναγιώτου. Για να δούμε τώρα. Ο Αστέρας με την Τζαφέρη από τα δεξιά προσπαθεί να πει, αλλά παρεμβαίνει γρήγορα η Μελισσού. Και θα επιστρέψει την μπαλά στην Εφόριακα, η οποία θα απομακρύνει και θα διώξει την μπαλά πλάγιο out. Από την δεξιά πλευρά, όπως ο Αστέρας επιτίθεται. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ταχάκι κατά την μπάλα. Δίνει στην Ορζεύσκα και εκείνη ωραία αριστερά. Τώρα για την Πίτσιου. Αλλάζουν τα κορίτσια του Αστέρα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Με την Σέλμπη να κρατά την μπάλα. Παναγιώτου θα επιχειρήσει τώρα μια σέντρα. Για να την μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο που οι μελισσούν μόνοι της και θα σταματήσει η φάση για offside και παράλληλα θα γίνει και η αλλαγή. Και οι αλλαγές, μία αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς θα περάσει η Ψαρού και δύο για τον Αστέρα στο 61 λεπτό. Η Ψαρού από τη φέντε. Λοιπόν, θα περάσει η Πλατανιά με το 7. Και η Νίκα σε 61 λεπτό στην θέση των Παναγιώτου. Οπότε ουσιαστικά έχουμε αρκετά έτσι να lifting με διαφορετικές έτσι ανασχηματισμό των δύο δεκάβων καθώς έχουν περάσει για τον Αστέρα με το ξεκίνημα ουσιαστικά όσο παρακολουθούμε η Πλατανιά, η Παχάκη, η Βασιλούνη και η Νίκα ενώ και την ομάδα της Κηφισιάς η Ψαρού, η Θεοδωράκη, η Ντασίλβα και η Μπαλάση στο 60 δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Πέρεθ δίνει στην Εγκάτσου και εκείνη ωραία για την Ορζεύσκα. Ορζεύσκα κατά την μπάλα και εκείνη ανοίγει αριστερά για την Πίτσιου, η οποία τώρα έχει την μπάλα. Θα επιχειρήσει τώρα μια σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στην αγκαλιά της Φόρδιακα. Με την Θεοδωράκη τώρα κατά την μπάλα προσπαθεί να βρει την Ψαρού, αλλά θα παρέμβει όμορφα και θα παραχωρήσει πλάγιο out η Παχάκη. Πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς από τα δεξιά με την Μπαλάση. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Κηφισιά με την Μπαλάση να εκτελεί. Προσπαθεί να βρει την Ντασίλβα. Μαρκάρτε η τελευταία ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Παχάκη θα κερδίσει την μπάλα. Επιστρέφει στην Οζεύσκα. Και εκείνη θα επιστρέψει την μπάλα στην Βλασιάδου. Πέρεθ. Θα την μπάλα δεξιά για την Παχάκη. Παχάκη ξανά για την Πέρεθ. Αλλάζει παιχνίδι όμορφα για την Σέλμπη. Για την Οζεύσκα, συγγνώμη. Αλλά ύστερα μία ακόμα προσπάθεια για τον Αστέρα Τρίπολης με την Πλατανιά. Σέλμπι στο χώρο της μεσάς γραμμής. Προσπαθεί να βρει από τα δεξιά την Παχάκη. Πρέπει έχει όλο να βγάλει και μία σέντρα. Για να πάει στο μία εναντίον μία. Θα πλήξει τώρα την σέντρα, αλλά η μπαλά θα καταλήξει στην αγκαλιά της Φόλιακα. Και δε, νιώθει κάποιες ενοχλήσεις, όχι, τελικά παίξει με τα πόδια η τερματοφύλακα της ομάδας της Κηφισιάς. Για την Μάρκου, ο οποίος ψηλά τώρα τα κόρτσα του Αστέρα Τρίπολης. Μάρκου προσπαθεί τώρα να συνεργαστεί από τα δεξιά με την Λαχονιγολή. Πολλές μονομαχίες. Πλάγιο τελικά υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Την Ολιζεύσκα να δίνει στην Πέρεθ. Και εκείνη στην Παχάκη. Παχάκη ξανά στην Πέρεθ. Ανεβαίνουν και τα κορίτσια της Κηφισιάς ψηλά για να πιέσουν. Με την Ψαρού να πέφτει πάνω στην Παχάκη. Τζαφέρει τώρα κατά την μπάλα. Αλλάζει όμορφα παιχνίδι για την Ολιζεύσκα. Από τα αριστερά. Όμορφη προσπάθεια ξανά με την πίτση. Για να δούμε τώρα η Νίκα, η οποία είναι στην αριστερή πλευρά, προσπαθεί να πάει στο μία αντίον μία και θα κερδίσει το κόρνερ από την παρέμβαση της Μάρκου. Στο 65 λεπτό της αναμέτρησης. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά 5-0 από το πρώτο ημίχρονο. Χάρη στα τέρματα της Ολζεύσκα, η οποία έκανε το 1-0, η Παναγιώτου στο 34 το 2-0. Δύο τέρματα από την Αντούγκμπε στο 36 και στο 41 το 4-0. Και η Γκάτσου στο 44 έχει διαμορφώσει μέχρι στιγμή στο 5-0. Πέρεθ σε ένα ακόμα κόρνερ. Εκτελεί, θα απομακρύνει με κεφαλιά η Μελισσού πρώτη από όλες. Περιμένει ξανά ο Αστέρας με την Πλατανιά να στρώνει δεξιά για την Πέρεθ. Μία ακόμα σέντρα για την, από την τελευταία θα διώξει Μπαλάση. Και ο Ντρίσκολ θα καθίσει τώρα την μπάλα. Δεν θα βγουν στην αντεπίθεση τα κόρτσα της Κηφισιάς. Η Πέρεθ, η οποία τώρα επέστρεψε και επιστρέφει την μπάλα πίσω στην Βλασιάδου, η οποία βρίσκεται πλέον αρκετά μέτρα της εκτός μεγάλης περιοχής από την εστία της. Η Πέρεθ από τα αριστερά δίνει την μπάλα στην Ολζεύσκα. Υπάρχει μια μετατόπιση ουσιαστικά ανάμεσα στις δύο παίκτες. Παχάκη δεξιά δίνει στην Γκάτσου. Βασιλούνη κατά την μπάλα δίνει στην Παχάκη. Και εκείνη ωραία για την Ολζεύσκα, η οποία αλλάζει παιχνίδι για την Πέρεθ. Παίρνει συνεχώς μέτρα ο Αστέρας Τρίπολης με την Πέρεθ κατά την μπάλα. Θα βγει η συνεργασία τώρα της Τζαφέρη. Κερδίζουν τα κορίτσια της Κηφισιάς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Με την Οντρίσκολ να προσπαθεί τώρα να βρει με την μία από τα αριστερά την Τασίλβα. Αλλά θα σπεύσει γρήγορα η Πίτσιου και θα πιστέψει μπαλά στην Βλασιάδου. Και εκείνη με την μία δίνει την μπαλά στην Παχάκη. Βασιλούνη. Ξανά Παχάκη. Δίνει στην Πέρεθ. Ολζεύσκα. Σέλμπι, η οποία έχει έρθει από τα αριστερά. Για να δούμε τώρα μια παλιά η οποία κινείται τώρα προς την Νίκα, αλλά θα απομακρύνει όπως η Φόλιακα την μπάλα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνη της η Παχάκη. Κατά την μπάλα δίνει στην Εγκάτσου. Στο δωράκι δίνει στην Παλάση. Προσπαθεί να βρει την Ψαρού, πλάγιο out υπέρ της ομάδας της Κηφισιάς. Στο 61 το λεπτό της αναμέτρησης. Μπαλάση, η οποία προσπαθεί να βρει ελεύθερη συμπαίκτρια. απομακρύνει με μια φαλιά η Μπαχάκη. Ένα ακόμα πλάγι out υπέρ των φιλοξενούμενων. Μπαλάς η οποία παίρνει σιγά σιγά μέτρα. Είναι στην Τασίλβα. Θα χάσει όμως από την παρέμβαση της Γκάτσου. Χάνει όμως και η Νίκα. Αλλά...
0: Συμπληρώσαμε 30 λεπτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Β' Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Τίποτα το αξιόλογο. Μία ευκαιρία μόνο στο 7ο λεπτό με το σου του Βοριακίδη μέσα από την μεγάλη περιοχή, μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του Νικοπολίδη. Πριν από λίγο κίτρινη κάρτα στον Τσαπακίδη του Απόλλωνα Καλαμαριάς για ένα φάουλ που έκανε έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Β' Άκτορ. Δεν βλέπουμε καλό παιχνίδι, μονοδιάστατο το παιχνίδι του Αστέρα Β' Άκτορ. Από δεξιά ο Φρίμπον προσπαθεί να βρει τον γραμμένο, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμή, δεν έχει κάνει τελική ο Αστέρας Β' Άκτορ. Για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς λέγαμε και νωρίτερα ότι προφανώς δίνει έμφαση στα μετόπισθεν και στην διαφύλαξη του απαραβίασου της εστίας, παρά να προσπαθήσει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο και να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Νικοπολίδη. Στο 300 λεπτό στη Στίχημαν Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Στην Super Bet League 2 το 0-0 παραμένει στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό, όπως και στο παιχνίδι του Αστέρα Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στην Α' Εθνική Γυναικών δεν έχει αλλάξει κάτι στα μέχρι στιγμής σκορ των αγώνων. Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 2-0, Αγία Παρασκευή Ρέα 1-0. Και πάμε στο γήπεδο του Παναργατικού, όπου η ομάδα του Αστέρα προηγείται της Κυψέας από το πρώτο ημίχρονο με 5-0.
1: Και εκείνη ξανά στην Εδούλη, η οποία έχει τώρα χώρο για να κινηθεί. Ντασίλβα διορθώνει το λάθος της, την στην Παλάση. Και εκείνη ξανά για την Ψαρού. Ντασίλβα, η οποία κινείται ξανά τώρα για την Ψαρού. Για να δούμε τώρα. Ο Ντρίσκολ θα προσπαθεί να συνεργαστεί μέσα στην περιοχή με την Ψαρού. Μπαλά θα καταλήξει κόρδερ υπέρ της ομάδας της Κηφισιάς και θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή για τον Αστέρα της Τρίπολης. Στο 72ο λεπτό θα περάσει σε λίγα λεπτά για αυτή με το νούμερο 16 η Γούλα. Στον αγωνιστικό χώρο. Και η Θοδωράκη έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο από το κόρνερ, συγγνώμη, από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα της Κηφισιάς. Εκτελεί πολλές μονομαχίες, θα διώξει Πέρεθ. Μία ακόμα προσπάθεια της Τζαφέρη, πλάγιο out ξανά για τις φιλοξενούμενες. Ενώ υπάρχει μια διακοπή, διότι είναι πεσμένη ποδοσφαιρίστρια του Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Εδώ στο δημοτικό γήπεδο στο γήπεδο του Παναρκατικού στην Αγίου Κωνσταντίνου. Παρακολουθείτε πάρα ζωντανά live streaming και από το κανάλι μας στο YouTube την αναμέτρηση Αστέρα Τρίπολης και Φυσιά στην πρεμιέρα της Αλφα Εθνικής Γυναικών από το Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ντασίλβα κατά την μπάλα.
0: Τεράστια ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο 34 να ανοίξει το σκορ με τον Κυριακίδη να βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, να πιάνει ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νικοπολίδη. Παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που ξαναλέμε ο Αστέρας Β' Άκτορ δεν έχει κάνει ακόμα τελική. Δύο φορές έχουν φύγει στην αντεπίθεση φιλοξενούμενοι, δύο ευκαιρίες καταγράφονται. Και σίγουρα πρέπει να αλλάξει αρκετά στο αγωνιστικό του πλάνο Αστέρας Β' Άκτορ, ο οποίος θετικά είναι μέχρι στιγμής ακίνδυνος. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Παναργατικού.
1: Γιάτσου, θα αλλάξει όμορφα παιχνίδι από την άρση πλευρά, αλλά θα σταματήσει τη φάση, διότι η Πλατανιά, η κοπέλα, η ποδοσφαιρίστρια, βρίσκεται σε θέση offside. όπως υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Ιωάννης Μαραγκός, με την Δούλη να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση, να κυλίστερα την παράβαση. Καθώς πλέον έχουμε συμπληρώσει 74 λεπτά στο γήπεδο της Αγίου Κωνσταντίνου στην Τρίπολη, στο γήπεδο της ιστορικής ομάδας του Παναρκαδικού. Για να δούμε αστέρα στην πόλη για μία ακόμα φορά στην επίθεση. Για να δούμε το σούτ της Βασιλούνης, η πρώτη μπαλά στην αγκαλιά της Φόλια και η μπαλά θα αναπηδήσει κιόλας. Και το θεματοφύλακας της ομάδας Κηφισιάς δεν έχει κανένα πρόβλημα να μαζέψει σιγά σιγά την μπαλά υπό την παρουσία της Βασιλούνη και να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση με ένα βολέ. Προσπαθεί να βρει την Ψαρού από τα αριστερά. Πέρε θα πάρει την κεφαλιά. Κερδίζει η Σέλμπη. Μονομαχή με την Βαλάση. Η Σέλμπη καλά την πάρει με διαδοχικές τρίπλες. Αποφεύγει δύο προσωπικές αντιπάλους. Παχάκι στην Πέρεθ. Και εκείνη όμορφα για την Βλασιάδου. Αριστερά η Ορτζεύσκα. Προσπαθεί τώρα να βρει από τα αριστερά την την Πλατανιά. Πέρεθ κατά την μπάλα. Ανοίγεται και η Παχάκη από την δεξιά της πλευρά. Θα θέλω να παίξει κάθετα για την Σέλβη. Παχάκη ξανά για την Σέλβη. Για να δούμε τώρα η Σέλβη, η οποία έχει όλο για να κινηθεί. Θα επικρίσει την παράλληλη σέντρα, αλλά η Μελισσού θα σταματήσει την φάση. Είναι η Ψαρού, η Μπαλάση θα απομακρύνει την μπάλα. Τα Σίλβα πάει, αλλά θα κερδίσει η Πέρεθ. Η Γκάτσου, ξανά η Βασιλούνη κατά την μπάλα. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά η Νίκα. Κατά την μπάλα, δίνει στην Βασιλούνη. Αλλάζει με την Σέλβη. Παχάκι. Επιστρέφει και εκείνη την μπάλα στην Πέρεθ. Πέρεθ, μένει και εκείνη ξανά από τα δεξιά για την Βασιλούνη. Κατά την μπάλα, ανοίγει πάλι αριστερά. Στο κέντρο ουσιαστικά στον άξονα στην Ορτζεύσκα. Εκείνη όμορφα αριστερά. Τα μέσα του αστέρα προσπαθούν να βγάλουν μία ακόμα επίθεση με την Γούλα να παρεμβαίνει. Αλλά παραχωρεί πλάγιο out. Πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ βλέπουμε και ακόμα δύο παίκτες ομάδας Κηφισιάς να συνεχίζουν το ζέσταμά τους. Συνεχίζει το παιχνίδι. Βασιλούνη από τα αριστερά. Θα κάνει τώρα μια σέντρα, αλλά θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα η Φόρδιακα. Η οποία πλέον θα προσπαθήσει να βρει με την μία από τα δεξιά την Οντρίσκολ, θα τα καταφέρει. Κερδίζει τώρα ο Αστέρας με την Πέρεθ από την αμυνά της, η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Σέλβη κατά την μπάλα, είναι στην Οντζεύσκα. Και εκείνη όμορφα ξανά για την Πέρεθ. Παχάκι από τα δεξιά, ξανά Πέρεθ. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο ποδοσφαιρίστριες της ομάδας του Αστέρα της Τρίπολης. Πιέζουν ψηλά τώρα και παίκτες της Κηφισιάς με την Οντρίσκολ. Μπάλα πάει στην Ευλασιάδου, την τερματοφύλακα, η οποία βρίσκει την Εγκάτσου και εκείνη με την μία προσπαθεί να βρει την Βασιλούνη και θα περάσει την παλιά. Βασιλούνη, για να δούμε, κατά την μπάλα θα κερδίσει, θα χάσει από την Μπαλάση προσωρινά. Μένει όμως η Σέλμπη. Παχάκι. Θα προσπαθήσει τώρα να βρει ωραία κάθετα την Νίκα. Για να δούμε Σέλβη κατά την μπάλα. Είναι ξανά στην Παχάκη και εκείνη στην Πέρεθ. Πέρεθ. Ορτζεύσκα. Από τα αριστερά η Γούλα τώρα κατά την μπάλα στην Πλατανιά.

0: κάποια αξιόλογη τελική από τον Αστεραβίτα. Άκτο, από όλος Καλαμαριάς και πάλι στο προσκήνιο με μια σέντρα του Άτκα, ο Τριανταφυλόπουλος διώχνει με κεφαλιά την μπάλα σε κόρνερ. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Από αριστερά, όπως επιτίθεται, ο Βοριαζίδης είναι ο παίκτης που πηγαίνει για την εκτέλεση. Πολλοί παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή του Νικοπολίδη. Στηρίζει ο διευθυντής ο κύριος Τουλούμης. Ο Βοριαζίδης παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί μπάλα στη μικρή περιοχή, θα βγει ο Νικοπολίδης και θα μπλοκάρει με ευκολία. Επιστρέφουμε στο κήπεδο του Παναρκαδικού.
1: Πλευρές τα κόρτσα του άστερα της Τρίπολης. Για να δούμε τώρα η σέντρα, η οποία επιχειρείται από την δεξιά πλευρά. Θα διώξει προσωρινά η Μελισσούγια, όμως γίνεται το λάθος. Βασιλούνη είναι πολύ κοντά στο σουτ. Θα δεχθεί ένα stop τελευταία στιγμή. Η μάνα της Κυφισιάς τώρα κατά την μπάλα και προσπαθεί τώρα να φύγει στην αντεπίθεση από τα αριστερά. Αλλά η Παχάκη είναι πολύ γρήγορη και επιστρέφει την μπάλα στην Βλασιάδου, η οποία δίνει την μπάλα στην Ορτζεύσκα. Από τα αριστερά η Γούλα για τον Αστέρα Τρίπολης. Θα επιχειρήσει τώρα μία ακόμα παλιά για να βρει. Για να γίνει το σουτ από την Βασιλούνη, η οποία βρέθηκε σε ύψος μεγάλης περιοχής. Δοκίμασε το σουτ, αλλά δοκίμασε παράλληλα και τα κλαστικά της Φόρδιακα, η οποία σταμάτησε την φάση. Με την Δούλη τώρα να κρατά την μπάλα, να ανοίγει δεξιά για την Μάρκου. Γίνεται το στόπ, μείνει τώρα ξανά ο Αστέρας Τρίπολης. Χωρίς φάουλ συνεχίζεται η αναμέτρηση. Ντασίλβα επιστρέφει την μπάλα στην Μελισσού. Κατά την μπάλα η τελευταία. Λούλη, Ντασίλβα, Μελισσού. Λούλη μπια κατά την μπάλα. Είναι μια προβολή στο κόσμο μέσα της γραμμής. Και της Σέλβη τώρα για τον αστέρα της Τρίπολης. Πέρεθ, Ορτζεύσκα για την Σέλμπη. Ήπια κατά την μπάλα, έχει και την επιλογή της Τζαφέρη από τα δεξιά. Πάει μπάλα δεξιά στην Τζαφέρη. Παχάκι, Πέρεθ. Αθώς πλέον έχουμε συμπληρώσει τον πίσω τελευταίο δεκάλεπτο της ασκάτης αναμέτρησης. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού. Υπενθυμίζουμε για τους φίλους τηλεθεατές, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά 5-0 από το πρώτο ημίχρονο, το βλέπετε ούτως ή άλλως. Άλλωστε, για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παιχνών του Αστέρα με την Παχάκη να βγάζει σέντρα, αλλά θα βγει και θα μπλοκάρει την μπαλά η Φορδιάκα, η οποία προσπαθεί να βρει την Θοδωράκη. Θα την μπαλά η τελευταία ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Αστέρα, θα κρατήσει την μπαλά υπό την παρουσία της Βασιλούνη και πλάγι out τελικά υπέρ των γηπεδούχων. Υπενθυμίσουμε λίγο γρήγορα τους σκόρερ της αναμέτρησης, καθώς ο Αστέρας έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά την νίκη από το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού. Στο 8ο λεπτό η Ορτζεύσκα με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά έκανε το 1-0. Η Παναγιώτου στο 34 διπλασίασε τα τρέματα των γηπεδούχων. Το 3-0 έγινε από την Αντούγκβε στο 36ο λεπτό και 5 λεπτά αργότερα η ίδια αθλήτρια έκανε το 4-0 για να επακολουθήσει ένα ακόμα σουτ από την Γκάτσου. Για τον νέο σουτ γκολ για τον Αστέρα. Όμορφο γκολ για τον Αστέρα, πάντα που συζητάγαμε για τα όμορφα τέρματά του. Ένα ακόμα γκολ για τον Αστέρα στο 22ο λεπτό. Από την νέο εισελθούσα ουσιαστικά από την Πλατανιά, την Πλατανιά, η οποία δοκίμασε το δυνατό σου από την δεξιά πλευρά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αντίθετο παράθυρο, ψηλά. Αμορφώσε το 6-0, η Πλατανιά έκανε το 6-0 για τον Αστέρα της Τρίπολης. Και να δούμε και φυσικά πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η Γούλα από τα αριστερά προσπαθεί τώρα να συνεργαστεί.

0: με την Βασιλούνη, κάνουμε τώρα και η σκόρερ τώρα, η Πλατανιά θα, και τη Σινά, πλάγιο out. Κάτσου, δίνει στην Ορζεύσκα και εκείνη για την Πέρεθ. Πέρεθ. Ανοίγει όμορφα δεξιά για την Βασιλούνη. Βασιλούνη και εκείνη όμορφα για την Τζαφέρη. Και θα επιχειρήσει τώρα τη σέντρα από την δεξιά πλευρά. Για να δούμε, πάρα περάσει ουσιαστικά πιο πάνω από την, από την, σκορε, από την Πλατανιά και της Κενάρα Αστέρας με την Γούλα να επιχειρεί τώρα μια σέντρα σούτ και πάρα πολύ καλή στιγμή παραπεράσει όμως έτσι αρκετά δίπλα από το δοκάρι της ομάδας της Κηφισιάς της Φόρλιακα η οποία έχει δεχτεί ένα τραυματισμό τώρα και βρίσκεται πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο. Απευθείας η διαιτήση κυρία Κυρία Βαγκοσταντίνου κάνει νόημα στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Κηφισιάς να προσφέρει τις απαραίτητες ιατρικές βοήθειες. Έγινε το δυνατό σύντομα από την Γούλα. Μπαλά, πέρασε απευθείας out από την αριστερή πλευρά και η Φόρλιακα όπως έτρεχε σαν και ενόχληση έπεσε κάτω. Της προσφέρονται οι απαραίτητες ιατρικές βοήθειες και φυσικά είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τις αθλήτριες των δύο ομάδων να αξιοποιήσουν λίγες έτσι ανάσες δροσιάς, ένα μικρό cooling break. Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης απομένουν 4 και επιπλέον λεπτά εφόσον κρίνει και η διαιτητής για να μάθουμε και τα υπόλοιπα λεπτά του έξτρα χρόνου. Σηκώθηκε η Φόρλιακα, δείχνει έτοιμη να συνεχίσει. Αν και παρακολουθώ ότι δυσκολεύεται λίγο στο βάδισμά της. Θα κάνει υπομονή τα τελευταία λεπτά καθώς.
1: Ερχόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όπου δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο διαιτητής του Λούμης στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πολυμάτης στην ουσία στην πρώτη ευκαιρία που παρουσιάστηκε στον Αστεραβίτα Άκτορ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία της θεσίας του Κυρίτσι, buzzer beater για να δανειστούμε και έναν μπασκετικό όρο. Και έτσι λοιπόν δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει για τελευταία φορά ο διαιτητής αναμέτρησης ο Πολυμάτης κόντρα στη ροή του αγώνα βάζει τον Αστεραβίτα Άκτορ μπροστά στο σκορ. Και προηγείται λοιπόν η ομάδα της Τρίπολης με 1-0. Έχουμε ημίχρονο. Πάμε να δούμε τη λήξη του αγώνα στο γήπεδο του Παναρκατικού και σε ένα τέταρτο περίπου θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Το πλάγιο out. Υπέρ του Αστέρα της Τρίπολης με την Παχάκη. Να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στην αμέτρηση. Δίνει στην Βασιλούνη. Μπαλάει τελευταία. Παχάκη. Επιστρέφει την παράσταση Πέρεθ. Στο ύψος μεσαίας γραμμής, στη σέντρα ουσιαστικά, η Ροζεύσκα ανοίγει ωραία αριστερά για την Γούλα. Η Γούλα παίζει τώρα κάθετα για την Νίκα. Νίκα εκτός μεγάλης περιοχής, έχει επιλογές, στρώνει την μπάλα στην Σέλβη. Ανοίγει το μπάλα τελευταία δεξιά για την Παχάκη, δεν θα μπορέσει η τελευταία να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Ψαρού αφήνει στην Μπαλάση να εκτελέσει το πλάγι out και να πάρει και μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Βρίσκει την Ντασίλβα. Νέο πλάγι out αυτή τη φορά για τις γηπεδούχες και μία ακόμα αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς με τον νούμερο 19. Θα περάσει η Αποστόλου στο 29ο λεπτό με το νούμερο 19 στην θέση της αρχηγού της στόπερ της Μελισσού η οποία ανταποδίδει και το χειροκρότημα των φίλων του Αστέρα Τρίπολης καθώς όπως το ανέφερα στην μετάδοση η αθλήτρια αγωνιζόταν και πέρυσι η Μελισσού, η Ιωάννα Μελισσού, στην ομάδα του Αστέρα της Τρίπολης στην προηγούμενη αγωνιστική σεζόν. Και κάπως έτσι σιγά σιγά το παιχνίδι οδεύει προς το τέλος του, με την Πέρες τώρα από τα δεξιά σε μια ακόμα επίθεση για τον Αστέρα της Τρίπολης. Η Ροντζεύσκα ανοίγει αριστερά για την Γκούλα και κινεί για την Γκάτσου. Γκάτσου πια κατά την μπάλα. Προσπαθεί τώρα να βρει με την μία την Βασιλούνη. Μπάλα όμως καταλήγει στην αγκαλιά της Φορδιάκα, η οποία τώρα θα προσπαθήσει να παίξει με το ελεύθερο, να απομακρύνει τώρα την μπάλα, πάρει την μπάλα της Βασιλούνη. Τώρα θα φύγει σε ένα σημείο που η Γκούλα είναι μόνη της. Αλλάζει πάρα με την Σέλβη, αποφέρει και για το μαρκάρισμα. Και θα δεχτεί τώρα ένα φάουλ στο χώρο της μεσάς γραμμής στην Γκάτσου. Στοπ. Στο 90 λεπτό ουσιαστικά. Μένει να δούμε πόσο χρόνο θα υπάρξει έξτρα, καθώς δεν έχει οριστεί τράτος διαιτητής στην αναμέτρηση. Πέρεθ από τα δεξιά κατά την μπάλα. Προσπαθεί να βρει με τη μία την Μπαχάκη από τα δεξιά, δεν θα τα καταφέρει. Μπαλάση προσπαθεί να συνεργαστεί με την Ψαρού. Κρατάει η Ψαρού. Πολλές μονομαχίες, πλάγια ο τελικά υπέρ της ομάδας των Βορειών Προασίων με την Μπαλάση να επιλέγει τώρα την λύση της Δασίλβα. Κακό κοντρόλ της τελευταίας, πλάγια ο υπέρ των γηπεδούχων με την Παχάκη να βρίσκει την Βασιλούνη. Βασιλούνη πια κατά την μπάλα για να δούμε τώρα. Περνάει όμορφα η μπαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή από την πλατεία. Το σουτ, μπάλα out. Μία ακόμα καλή στιγμή για τον Αστέρα της Τρίπολης. Στο 90 συν πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η πλατεία είχε μία ακόμα ευκαιρία να χρηστεί για δεύτερη φορά σκόρερ με το τέρμα της στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπαλάση, έχει το plug out. Πολλές μονομαχίες. Ένα ακόμα plug out και αυτό είναι το τριπλό και τελευταίο σφίγμα της αναμέτρησης από την κυρία Κλικερία Παπακοσταντίνου. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0. Χάρη στα τέρματα της Ολτζεύσκα. Ουσιαστικά η παράσταση μετράπη πολύ νωρίς παράσταση ουσιαστικά για ένα ρόλο. Στο 8ο λεπτό η Ολτζεύσκα στην αποκτήλεση κόρνερ έκανε το 1-0, άρχισε τη σκορμή με κεφαλιά. Στο 34 η Παναγιώτου, η οποία δέχτηκε όμορφη κάθε παλιά, μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή και παρά την επιτήρηση από δύο αντίπαλές της, κατάφερε με διαδοχικές τρίπλες να σημειώσει το δεύτερο τέρμα, σκοράροντας με δεξί, θέλοντας μπάλα στην κορυφή ουσιαστικά των δικτύων της ομάδας της Κηφισιάς. Για να έρθει στο 36 το σουτ της Αντούγκουμπε, στο 36ο λεπτό, όταν κατάφερε με διαδοχικές τρίπλες να συνδυμπάλα στην αριστερή γωνία της ομάδας της Κηφισιάς να κάνει το 3-0 και 5 λεπτά αργότερα η ίδια αθλήτρια έκανε 4 βαθμίματα για την ομάδα του Αστέρα της Τρίπολης. Σε ένα λεπτό ουσιαστικά πριν τη συμπληρώση του πρώτου 45 λεπτού ήρθε και ένα 5ο γκολ για τον Αστέρα της Τρίπολης για την Γκάτσου, η οποία σε μια διαδοχική φάση εκμεταλλεύτηκε την κακή απόκριση της μπάλας από σέντρα, η οποία έχει προηγηθεί της αθλήτριας με το της Μελισσού. Μπαλαστρώθηκε στην Γκάτσου, η οποία με ένα δυνατό σούτο από την δεξιά πλευρά έκανε το 5-0. Στο δεύτερο ημίχρονο φυσικά έπεσε ο ρυθμός ανάμεσα με τις δύο ομάδες. Σε αυτό συνετέλεσαν και αρκετές αλλαγές, 5 συνολικά αλλαγές. 3 για τον Αστέρα και 2 για την ομάδα της Κηφισιάς. Οι δύο ομάδες έριξαν λίγο τους ρυθμούς. Το μόνο που κατάφερε ουσιαστικά ο Αστέρας είναι να σημειώσει ένα έκτο τέρμα, όμορφο τέρμα από την Πλατανιά, η οποία μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, με ένα δυνατό σουτ, κατάφερε και διαμορφώσε το τελικό σκορ 6-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Οπότε η Βαλατσίπολης ξεκινά με το δεξί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής γυναικών. Να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική και ο Αστέρας και η Κηφισιά έχουν εκτός έδρας αποστολές. Η ομάδα της Τρίπολης, όταν οριστεί η ημερομηνία και η ώρα φυσικά, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργο. Η νέα ομάδα της Κηφισιάς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Όφη. Από όλους όσους εργάστηκαν προκειμένου να φτάσει εικόνα και ήχος στους ιντερνετικούς σας δέκτες, μας βλέπετε από laptop, από κινητό και από smart TV, από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή. Ακούσετε και να δείτε την αμέτρηση ανάσα στον Αστέρα και την Κηφισιά. Καλό βράδυ. Βλέπετε εδώ και τον χαιρετισμό των παιχνιδιών του Αστέρα στους φίλους της ομάδας της Τρίπολης. Στην περιγραφή ήταν ο αρίσταρχος Κόλλης Γιαννάκης και στην κάμερα και ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Κουτσουράκης, ο οποίος έκανε τα πάντα προκειμένου να δείτε την τηλεοπτική αναμέτρηση σε μια ακόμα live streaming μετάδοση του Πελοποννησιακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Από

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
11: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
12: Α, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Α, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α, όπως Αρσένης.
13: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
15: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
16: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
15: Αυτόν πάρε.
16: Γιατί?
15: Γιατί είναι πιο κοντά.
16: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
15: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
16: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
15: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
16: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
17: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
18: Ο Θόδωρος.
19: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
20: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
19: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
21: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Πριν από δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, ο Αστέρας Β' Άκτορ προηγείται με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Κολυμάτσης. Στην πρώτη ουσιαστικά αξιόλογη θετική προσπάθεια των γηπεδούχων, με δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο στην δεξιά γωνία της εστίας του Κυρίτη. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο goalkeeper των φιλοξενούμενων και έχει διαμορφωθεί το μέχρι στιγμή σκορ αυτό το 1-0. Χωρίς αλλαγή ο Αστέρας Β' Άκτορ στο ξεκίνημα της επανάληψης. Συνεχίζουν οι Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χαρτζικυριάκος, Τομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, Κολυμάτης, Φρίμπονγκ και Γραμμένος. Για να δούμε τον Αστέρα Β' Άκτορ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ και η μπάλα στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία να γίνει στο 50 λεπτό το 2-0 με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Γραμμένου. Έκανε ένα δυνατό σουτ, η μπάλα σταμάτησε όπως είπαμε στο δοκάρι της εστίας του Κυρίτσι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 2-0. Ο Γραμμένος που έδειξε εδώ ψήγματα της αξίας του έπιασε το σουτ. η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κυρίτσι. Δεν έκανε αλλαγές, όπως είπαμε, ο Αστέρας Β' Άκτορ. Έκανε μία ο Γιάννης Στάρτης, ο προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πιο συγκεκριμένα βγήκε ο Βόρειας Δίδης, στη θέση του μπήκε ο Ντιόπ. Να δούμε αυτή τη φάση με τον Απόλλωνα Άτσα έξω από την περιοχή. Πάει Άτσαλα πάνω του. Να δω τι έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Μισό λεπτάκι να δούμε το φάουλ. Ήταν από τον Μεταξά. Είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση για τους φιλοξενούμενους. Ο Μεταξάς που έπεσε άθαλα πάνω στον Άτσκα. Ο κύριος Τουλούμης, ο διαιτητής αναμέτρησης, σφύριξε το σταλμοφανές φάουλ. Και τέσσερις παίκτες του Απόλλωνα Καλαμαριάς κοντά στην μπάλα. Ενώ θα έχουμε μια μικρή διακοπή. Πάει ο διαιτητής να βγάλει κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο μόνος λόγος διαμαρτυρίας, νομίζω, αυτήν την περίπτωση είναι για ποιο λόγο δεν είδε κάρτα ο Μεταξάς. Είτε διαιτητής στο σφύριξη με φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο, όπως είπαμε, σφυρίζει ο κύριος Κουλούμης, όχι για να εκτελεστεί, για να πάει το πολύ άριθμο ανθρώπινο τείχος στη θέση. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα σταματά στο τείχος, ο Φρίμπον θα απομακρύνει μπάλα σε ένα σημείο που βλέπουμε το διαιτητή να έχει πρόβλημα. Μόνο καταλάβουμε γιατί σφύριξε. Κάποιο πρόβλημα έχει ο διαιτητής. Και μάλιστα δέχεται εκεί έτσι και τις, το ενδιαφέρον μάλλον των έτοιμα τα ιατρικά επιτελεία και των δύο ομάδων. Τι λάθος. Μπερδευτήκαμε εδώ. Κράτα για τη μέση του διαιτητής αρχικά. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο, αφήνει την μπάλα. Τελικά δεν έχει πρόβλημα ο διαιτητής αναμέτρησης, όπως αρχικά φάνηκε με τις κινήσεις σώματός του. Στο 53 είμαστε. Δεν είπαμε την εντεκάδα που συνεχίζει ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Είπαμε, είχαμε την αλλαγή του Βόρεια Ζήδη με τον Διόπ. Οι υπόλοιποι παίκτες, και Ρίξης τερματοφύλακας και Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Τζαλώση, Μανολάκης, Τσαπακίδης, Άτσκα, Προύτζος, Κυριακίδης και Τσιμπούκας. Σε ένα παιχνίδι που παρακολουθεί ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, ο κύριος Λανουά. Προφανώς ο διαιτητής αναμέτρησης θα είναι υπό αξιολόγηση για ενδεχόμενο προβιβασμό του στο βαθμολογικό πίνακα. Αλφα-Εθνική Γυναικών, ακούσατε πριν την πολύ εύκολη και μεγάλη έκταση νίκη του Αστέρα στην πρεμιέρα επί της Κηφισιάς με 6-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε την πλήρη εικόνα, αλλά δούμε αυτή την φάση. Γραμμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή, συλλαμβάνεται σε θέση offside. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, χτες ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, Παναθηναϊκός Πύργος 4-0. Σήμερα Βόλος Όφη 3-0. Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Και Σιρήνες Γραβενών Οδυσσίας Μοσχάτου 3-0. Στα 5 από τα 6 παιχνίδια κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με διπλό. Καμία ισοπαλία στην πρεμιέρα της Άλφα Εθνικής Γυναικών. Βέβαια να πούμε ότι στην ερχόμενη αγωνιστική ο Αστέρας, η ομάδα γυναικών του Αστέρα, θα πάει στον Πύργο να αντιμετωπίσει την νεοφώτιστη ομάδα του Πύργου. Σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στις 2 παρατέταρτο και θα έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την κρατική τηλεόραση που έχει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος. 1-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο 55ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο προπονητικό του Ρέντι, ενώ ο Φρίμπονγκ, ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή, Φρίμπονγκ ανοίγει το κοντρόλ, θα μπορούσε να σου κάνει νωρίτερα. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Ολυμπιακός Β' Μαρκό, το σκορ είναι στο 0-2. Μέσα στην περιοχή τώρα Ο Αστέρας Β' Άκτορ, μπάλα στον Πομόνικ, θα βγάλει μια σέντρα, γραμμένος προσπαθεί εκεί να κάνει το τακλινάκι, θα μπλοκάρει ο Κυρίτης στο 55 και με δυνατό βολέ σημαδεύει τον Διόπ. Θυμίζουμε νωρίτερα, αργότερα, σε περίπου 50 λεπτά ξεκινά και το σημαντικό παιχνίδι που δίνει ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στον Ευρωπαίο Όφι, έναν Όφι που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις θα λέγαμε την φετινή χρονιά. Στις 7 σέντρα στο παιχνίδι, σε λίγο θα σας πούμε και την αρχική δεκάδα θα παρατάξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δύο παιχνίδια της Στίχημαν Σούπερ Λίγκ σε εξέλιξη. Στο 54 στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Στο 13ο λεπτό στο Βόλο, στο Παρθεσσαλικό Βόλο ΣΑΕΚ επίσης 0-0. Σήμερα δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια και του Αστέρα, έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια. 7.30 στη Νίκαια Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έχουμε φτάσει στο 56. Κολυμάτσης στις καρτερίες πρώτου δημοχρόνου το 1-0. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον γραμμένο να έχει δοκάρει στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Αστέρα Β' Άκτορ να είναι σαφώς πιο ρεξάτος σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Διόπ τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το μαρκάρουν τρεις, αναγκάζουν να βγάλει την μπάλα πιο έξω. Να συρθεί σέντρα στο πρώτο δοκάρι που έκανε ο Τσαπακίδης. Ο Τριανταφυλόπουλος με τη μία πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out. Ενώ ο κύριος Στάτης, ο προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ετοιμάζει ακόμη δύο αλλαγές. Το πλάγιο εκτελέσκε, κεφαλιά του Άτσκα σε ένα σημείο που ο Πομόνης θα βγάλει την μπάλα από την μεγάλη περιοχή με τον πολύ δυνατό τρόπο. Σημαδεύει να βρει το γραμμένο, αυτός παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα όμως θα βγει πλάγιο out. Από ένα Καλαμαριάς που επέστρεψε μετά από χρόνια στις κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει στο φετινό πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα έχει αναδειχθεί ισόπαλος στη Σύρο 2-2 με την Ελλάδα Σύρου. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασε από τον Πανιόνιο στην Ιασμίνη με 1-0. Την επόμενη αγωνιστική, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα υποδεχθεί στο γήπεδό του την Ζάκυνθο. Κλέβουν οι του Απόλλωνα με τον Τσαπακίδη, θα βγάλει μια σέντρα. Μαδεύουν τον υψηλό Σομοντιόπ οι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μπάλα θα φτάσει μετά τα μπλημάκια στον Φρίμπονγκ. Ενώ εδώ είχαμε μια περίεργη φάση με τον Σπυράκο να συγκρούεται με τον Μανολάκη και έχουμε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Σπυράκο, προφανώς με υπόδειξη του τέταρτου διαιτητή. Ο Σπυράκος διαμαρτύρεται στο 59 λοιπόν. Ο Αστέρας Β' Άκτορ θα μείνει με 10. Αλλάζουν τα δεδομένα της αναμέτρησης. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

63ο λεπτό. Ο Αθένας Μητάκος Μύρνες συνεχίζει με 10 λόγω αποβολής του Σπυράκου, ο οποίος για μάλλον θύμευτος φάση στο Μανολάκη. Πριν από δευτερόλεπτα έκανε αλλαγή ο κύριος Τάτσης στη θέση του Τσαφακίδη. Πέρασε ο Κάπροφ, τον Καράβαλη ετοιμάζει ο Κοντοές, όπως επίσης και τον Μπουλούλη. Καταλαβαίνει κανείς ότι απομένει ένα ημίωρο συν τις όποιες καθυστερήσεις, με τον Αστέρα Βιτάκτο να αναγκάζεται να παίξει με παίκτη λιγότερο. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την συνέχεια της περιγραφής.

65ο λεπτό, δύο αλλαγές από τον Γιάννη Κοντοέ, βγήκαν Κύρκος και Γραμμένος, μπήκαν Μπουλούς και Καράδαλης, κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, Άτσκα, θα απομακρύνει σερβάντας Καράδαλης την μπάλα σε ένα σημείο στο χώρο του κέντρου, με παίκτη λιγότερο Αστέρας Γίτα Άκτορ. Προφανώς και οι δύο αλλαγές του Γιάννη Κοντοέ έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της αμυντικής λειτουργίας, βέβαια, μετά την αποβολή του Σπυράκου. Πέτυχε και τρίτο γκολ η Μαρκό στο γήπεδο του Ρέντι, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-3 στο 60ο λεπτό. Για την Στίχημαν Super League παραμένουν χωρίς σκορ τα παιχνίδια Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 64ο λεπτό και Βόλος ΑΕΚ στο 23ο. Απόλλωνας Καλαμαριάς τώρα στο προσκήνιο, με τον Διόπ να αναγκάζεται να γυρίσει αρκετά πίσω την μπάλα στον Μανολάκη. Προύντζος δεξιά, η μπάλα θα γίνει μια σέντρα, η μπάλα θα περάσει αυτά στο Μανολάκη, αυτό σε ένα σκαστό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, έρχεται να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο άουτο ο Καράβαλης. Εκλέγουν οι του Αστέρα Άκτορ τώρα στο χώρο του κέντρου. Ο Φρίμπονγκ με την μπάλα. Περιμένει στήριγμα, θα το δώσω Κολυμάτης. Τον κλείνουν τρεις, θα γυρίσει πιο πίσω στον Μπουλούλη. Πολύ επίδοσο ο Κώστας Μπουλούλης. Καράβαλης για τον Τριανταφυλόπουλο. Αυτός αριστερά στον Πομόνη. Και πάλι μπάλα στα πόδια του Ναταφυλόπουλου, γυρίζει στον Νίκο Πολίδη, αυτός με ρίσκο εκεί, στον Μεταξά. Ο Ναταφυλόπουλος έρχεται αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα όπως όπως, φτάνει στον χώρο του κέντρου, θα την χάσει ο Φρίμπονγκ. Λογικό είναι ο Απόλλωνας Καλαμαριάς να θελήσει να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα και να πιέσει τους γηπεδούχους. Δύο Κακουνάκι για το Μανολάκι από αριστερά, από όλη την σέντρα του Μανολάκι, η μπάλα θα κοντράρει στο σώμα του Καράδαλη και έχουμε το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Διόπ να είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση, με κοντινή πάσα για τον Μανολάκι. Σέντρα του Μανολάκη στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά εκεί έρχεται. Δεν μπορούν να απομακρύνουν οι αμυντικοί του Αστέρα. Και έρχεται ο Μεταξάς τελικά να στείλει την μπάλα πλάγιο out. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι για cooling break από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Να γυρίσουμε κι εμείς για λίγο το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Κολοκοτρώνη.

Φτάσαμε στο 70 λεπτό, τελείωσε το cooling break. Αστέρας Β' Άκτορ, Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ που σημείωσε ο Κολυμάτσης. Μείωσε το σκορ ο Ολυμπιακός Β' στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για τη Super Bet League 2. Ο Ολυμπιακός Β' Μαρκό έχει γίνει 1-3. Τον Κόλα και τον Γκιτέρσο ετοιμάζει ο Γιάννης Κοντοές. Ακόμα μια διπλή αλλαγή για τον προπονητή του Αστέρα Β' Άκτορ, η οποία προφανώς θα γίνει με την πρώτη διακοπή στην αναμέτρηση σε μισή ώρα. Σέντρα στο Πακρίτιο. Να έχουμε ένα φάουλ εδώ του Μανολάκη στον Φρίμπονγκ. Κίτρινη κάρτα στο Μανολάκη και μικρή διακοπή στο παιχνίδι, οπότε θα επιστρέψουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Κολοκοντρώνη.

συνέχεια στο παιχνίδι, 73 λεπτό, ο Γιάννης Κοντοές έκανε τις δύο αλλαγές του, πέρασαν ο Κιτέρσος και ο Κόλας στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση των Κολιμάτσι και Φρίμπονγκ. Με τον Άτκα τώρα ο Απόλλων Καλαμαριάς προσπαθεί να φανεί απειλητικός, μπαλαδεξιά στον Προύτζο, ο οποίος θα βγάλει μια πολύ δυνατή σέντρα. Ο Νικοπολίδης ελέγχει την πορεία της μπάλας και την αφήνει να καταλήξει απευθείας out, χωρίς να ενισχύσει ο goalkeeper του Αστέρα Β' Άκτορ. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι του Ρέντι, ο Ολυμπιακός Β' πετυχαίνει κι άλλο γκολ, ο Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-3, στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, θυμίζουμε νωρίτερα, Άθενς Καλυφιά Πανσεραϊκός 2-1. Τα σημερινά παιχνίδια της Superbet League 2. Η Άθενς Καλυφιά που θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Αστέρα Β' Άκτορ την ερχόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην Stichman Super League. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα δύο παιχνίδια, δεν έχει μπει γκολ μάλλον, να είμαστε πιο ακριβείς, στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στο 72 Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, στο 31 στο Βόλο Βόλο ΣΑΕΚ επίσης στο 0-0. Στις 7 θυμίζουμε Όφη Αστέρας Άκτορ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έχει επιλέξει για το αρχικό σχήμα τους Παπαδόπουλο, Κότσιρα, Μέντες, Λάσκαρη, Μπρόνσον, Σίλβα, Κουρμπέλη, Έντερ και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Αυτή θα είναι η αρχική εντεκάδα για τον Αστέρα Άκτορ. Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Κρυαράς και Κακαδιάρης, δύο γκολκίπερ, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης, Τσίκο, Παπακανέλος, Κιμπιόκα, ο Ρόσκο, Πέρες και Ρικαρδίνιο. Ο Χρήστος Κόμπης θα ξεκινήσει με τους Χρήστο Γιώργο, Αποστολάκη, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Μπόρχα, Γκονζάλες, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Νους, Χατζηγιοβάνι και Ισέκα. Αναπληρωματική για τον Όφη θα είναι η Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούγκας, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές ο Κόμπης και λογικό συγκριτικά με το σχήμα που ξεκίνησε το πρόσφατο παιχνίδι στην πολύ μεγάλη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο παιχνίδι μας τώρα ο Λεβαδιακός έχει στην κατοχή του την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τριανταφυλόπουλος θα βγει και θα κόψει την μπαλιά του Προύτζου και ο Κιτέρσος θα φύγει, θα προσπαθήσει μάλλον να φύγει στην κόντρα, θα αποφύγει δύο αντιπάλους. Κιτέρσος θα πάρει φάουλ, όχι, παίζεται από τον διαιτητή. Τον καταδίωξε και ο Πιαστόπουλος έξω από την μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Κιτέρσος βρέθηκε στο έδαφος, ο διαιτητής ήταν πολύ κοντά στη φάση και με χαρακτηριστικά νοήματα έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ενώ έχουμε φτάσει στο 76ο λεπτό, το 1-0 παραμένει, με τον Απόλλωνα να έχει πάρει τα ενία του παιχνιδιού και να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Μέσα στην μεγάλη περιοχή τώρα το corner, όχι, τελικά ο Μεταξάς θα πάρει το out, τον ευνόησαν εκεί οι κόντρες, σε ένα tackling που έκανε ο Μεταξάς. Την προσπάθεια του Αθανασίου να βγάλει την σέντρα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και σε πλάγια θέση. Η διπλή κόντρα έχει ως αποτέλεσμα να μην καταλαβιστεί το corner από τον διευθυντή της αναμέτρησης, αλλά το out με τον Νίκο Πολίδη να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Μπαλά περνάει τη μεσαία γραμμή, δεν θα φτάσει στον Κιτέρσο. Διόπ θα γυρίσει πιο πίσω στον Μανολάκη. Ακόμα μια αλλαγή θυμασμένη έχει δικαίωμα να κάνει ο προπονητής του Αστέρα Β' Άκτορ. Γανόπουλος και ο Δεσόουζα ετοιμάζονται από πλευράς Καλαμαριάς. Ένα σούτ και δύο τώρα, λάθος τα φάλσα, η μπάλα να περάσει out. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο ίδιο της Λατίας Κολοκοτρώνη.

79 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος στο Λοκοτρώνης, Αστέρας Β' Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Δύο αλλαγές έκανε ο Γιάννης Τάτσης πριν από δευτερόλεπτα. Βγήκαν Άτσκα και Αθανασίου, μπήκαν Τεσόουζα και Γανόπουλος, με τον Απόλλωνα τώρα να προσπαθεί να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή του Νικοπολίδη. Απομάκρυνε ο Μεταξάς σε πλάγιο out, εντείνει την πίεση του, την πίεση της η φιλοξενούμενη ομάδα. Αλλά ο Αστέρας Β' Άκτορ είναι καλά οργανωμένος και διαχειρίζεται μέχρι στιγμής εδώ και ένα 20 λεπτό το αριθμητικό μειονέκτημα που προέκυψε μετά την αποβολή του Σπυράκου στο 21ο λεπτό για φάουλ που καταλόγησε ο διαιτητής εκτός φάσης στον Μανολάκη. Καράβαλης τώρα με την μπάλα στα πόδια γυρίζει στον Κωνσταντοπουλόπουλο. Κόλλα δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Στην μεσαία γραμμή κλέβουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ και ο Πιαστόπουλος. Ο Κωνσταντοπουλόπουλος πάλι με δύναμη απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Τζαλώση. Θα αφήσει στον Τομάς Δεσόουζα, τον νέο Σελθόντα, και τώρα ο Προύτζος ξεκινά μια εκθετική προσπάθεια για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ κλείσαμε 80 λεπτά. Μια σέντρα που θα μπλοκάρει εύκολα τη σέντρα του Γανόπουλου Νικοπολίδης σε ένα σημείο που δεν υπήρχε παίκτη των φιλοξενούμενων για να φανεί απειλητικός. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στη Super Bet League 2 Ολυμπιακός Β' Μαρκός 2-3, στη Στίχμαν Super League Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Βόλος ΑΕΚ είναι στο 0-0, στο 80 το παιχνίδι στη Λιβαδιά, στο 39 το παιχνίδι στο Βόλο. Κόλλα τώρα από δεξιά έχει στήριγμα Μπουλούλη και Μεταξά, στο Μεταξά θα δώσει την μπάλα, τον πιέζει ο Πίνο, Καράβαλης για τον Μπουλούλη, πάλι Μεταξάς, ποιος έχει αφήσει την αμυνά, θα γυρίσει από πολύ μακριά την μπάλα στον Νικοπολίδη, ο οποίος και αυτός έχει βγει από την μεγάλη περιοχή. Θα γεμίσει με τα πόδια του Τέρσος, δεν ακολουθεί ο Μανολάκης με τα πόδια στον τερματοφύλακά του τον Κυρίτσι, ο οποίος θυμίζουμε νικήθηκε από τον Κολυμάτη στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αστέρας Β' Άκτορ που είχε και δοκάρει στην επανάληψη στο 50 λεπτό με τον Γραμμένο. Ο Γραμμένος που βγήκε αλλαγή. Να φάω τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Νικοπολίδη για τον Αστέρα Β' Άκτορ, στο οποίο υπέπεσε ο Γανόπουλος και έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, οπότε θα μιλήσουμε και πάλι το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Κολοκοτρώνη.

Στο 85 φάουλ σε καλό σημείο για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έξω από την περιοχή του Νικοπολίδη και κίτρινη κάρτα στον Γιάννη Κοντοέ που διαμαρτύρηθηκε για την απόφαση αυτή του διαιτητή της αναμέτρησης. Με υπόδειξη του τέταρτου βέβαια προφανώς δίκαιη η κάρτα. Όπως είπαμε στο 85, την μπάλα στα 5 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Και δύο παίκτες του Απόλλωνα κοντά στην μπάλα. Ήταν και ο Τόμας Ντεσόουζα, είναι αυτός που έχει μετρήσει τα βήματα και είναι και αριστεροπόδαρος, οπότε ευνοεί αυτός ο συνδυασμός την απευθείας εκτέλεση. Σφυρίζει ο διαιτητής. Όντως εκτελεί ο Τόμας Ντεσόουζα, θα μπλοκάρει εύκολα ο Νίκο Πολίδης στο 86. Ήταν τεχνικό το χτύπημα, αλλά δεν είχε δύναμη η μπάλα για να απειλήσει τον goalkeeper του Αστέρα Β' Άκτορ. Μια βαθιά παλιά για τον Κιντέρσο, πρόλαβε ο Μανουλάκης και γύρισε με κεφαλιά την μπάλα στον Κυρίτσι. Απόλλωνας Καλαμαριάς που εντείνει την πίεσή του, δεν έχει και πολλά χρονικά περιθώρια καθώς μπαίνουμε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Από αριστερά τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Κουλούρη μέσα στην περιοχή θέλει να βρει τον Διόπ που το μακρύ προσερνάει άμυνα, μια σέντρα που έκανε εκεί το Μανολάκης. Μπάλα πήρε πολύ ύψος και πέρασε ψηλά πάνω από την αιστεία του Νικοπολίδη, ο οποίος έλεγε τη φάση στο 87. Λοιπόν, το 1-0 παραμένει. Το διαιτητής κάνει νόημα στον Νικοπολίδη να εκτελέσει γρήγορα το ελεύθερο αυτό, το κερδίσει. Το εκτελεί ο goalkeeper του Αστέρα Άκτορ, σημάδευσε τον Κιτέρσο, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα και πάλι στα πόδια παικτών των φιλοξενούμενων, τον αρχηγό του, τον Πιαστόπουλο. Από δεξιά ο Απόλλωνας. Με τον Γανόπουλο. Και πάλι Πιαστόπουλος. Έχει κλείσει ο Πομόνης. Η μπάλα έρχεται στον Τζαλώση, τον στόπερ τον φιλοξενούμενο που έχει αφήσει και αυτός. Όλη η Καλαμαριά τώρα είναι κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πιαστόπουλος για Γανόπουλο. Ανοίγει το κοντινό της μπάλας και θα βγει μαζί της out. Ωραία η αμυντική προσπάθεια εκεί του μεταξά που πανηγυρίζεται σαν φάση από τους συμπαίκτες του. Και στο γόντο αυτό είμαστε. Ανοίγει το σκορ, συγγνώμη, στον Βόλο. Η τοπική ομάδα προηγείται της ΑΕΚ με γκολ του Φουρτάδο με 1-0 λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Το 0-0 παραμένει στη Λιβαδιά στο 87 μεταξύ Λιβαδιακού και Ολυμπιακού. Στις 7 θυμίζουμε στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, Όφη Αστέρας Άκτορ για την πέμπτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League, η οποία όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα διακοπεί λόγω των αγώνων του Nations League. Μάλιστα και οι ομοσπονδιακοί προπονητές τόσο της Εθνικής Ανδρών όσο και της Ελπίδων ανακοίνωσαν τις επιλογές τους. Κουρμπέλης στην Εθνική

και αν τώρα είναι ο Παπακανέλος στην Εθνική, ελπίζω. Το χώρο δικέντρου μπάλα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Εκτελεί το πλάγιο Τζαλώση στον Κυρίτη, τον τερματοφύλακα που έχει σχεδόν στο κέντρο. Δε Σόουζα. Για τον Γανόπουλο. Πάλι Δε Σόουζα. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μανολάκη. Πολύ δυνατή παλιά. Ο Μανολάκης πρόλαβε. Όχι, δεν πρόλαβε. Η μπάλα βγήκε απευθείας out. Χωρίς να μπορέσουν να κάνουν κάποια σέντρα οι παίκτες του Απόλλωνα. Και ο Νικοπολίδης χωρίς να βιάζεται θα στήσει την μπάλα στην γωνιά της μικρής περιοχής. Το γκολ του Βόλου ακυρώθηκε με VAR, άρα 0-0 και στο Βόλο και στη Λιβαδιά. Σε λίγο συμπληρώνουμε το 90 λεπτό. Οι φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς προσπαθούν να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. 4 θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Ετοιμάζεται ο τέταρτος. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν, το τελευταίο τετράλεπτο. Και ο Νικοπολίδης είναι πεσμένος για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Κατά κράμπα είχε ο goalkeeper του Αστέρα Βικάτορ. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Γιάννης Κοντρές θυμίζουμε έχει δικαίωμα για μια αλλαγή ακόμα, αλλά σηκώθηκε ο Νικοπολίδης και θα συνεχίσει το παιχνίδι με το πλάγιο out που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπουλούλης. Σημαδεύει τον Κιτέρσο, τον πιέζουν εκεί δύο, θα χάσει την μπάλα. Δε Σόουζα, φιλοξενούμε μια βαθιά μπαλιά, σημαδεύουν τον Κάπρο. Μπουλούλης εκεί δεν μπορεί να διώξει. Όλα θα διωχώσει την προσπάθεια του παίκτου και ανοίγει την μπάλα. Παίρνει και έξυπνα το πλάγιο. Καθώς με 10 παίκτες ο Αστέρας Ιταράκτορ δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να ρισκάρει. Το κύριο μέλημα προφανώς και είναι να ροκανιστεί. Να ροκανιστούν τα 2,5 λεπτά που απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Μπουλούλης εκτελεί το πλάγιο. Γιτέρσος κοντά στο μάικ του κόρνερ. Θα πάνε δύο πάνω του και κόρνερ για out-out τελικά, δεν τον ευνόησε η κόντρα. Βιάζονται οι φιλοξενούμενοι, όπως είναι φυσιολογικό, με τον Κυρίτη να εκτελεί γρήγορα για τον Τζαλώση. Κιαστόπουλος για τον Γανόπουλο. Έξω από την περιοχή του Αστέρα Β' Άκτο. Προσποιήσεις εκεί από τους παίκτες από όλα Καλαμαριάς που θα κάνουν το λάθος. Συμπαλαθά στον Μπουλούλη. Ο οποίος απομακρύνει όπως να περάσει μπάλα την μεσαία γραμμή. Δε Σόουζα. Γανόπουλος από δεξιά. Κάνει μια προσποίηση, μια σέντρα. Απομακρύνει ο Μεταξάς. Και πάλι Δε Σόουζα. Με πίσω τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κουλούρη για τον Κιαστόπουλο. Ενώ πετυχαίνει γκολ στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Σέντρα από τον Κιαστόπουλο. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνο ο Μανολάκης. Βγήκε από την περιοχή νέα, σέντρα, το μακρύνει ο Τριανταφυλόπουλος. Σε πλάγιο άλλη. Όλοι φωνάζουν ισόν γιατί να λήξει το παιχνίδι. Βέβαια αυτό είναι ο χρονομέτρης και έχουμε ακόμη κάποια δευτερόλεπτα.
ενώ ετοιμάζεται και ο Armstrong από τον Γιάννη Κοντοέ, δεν ξέρω αν θα προλάβει να γίνει αυτή η αλλαγή. Δανόπουλος από αριστερά και πάλι ο Μανολάκης για τον De Souza. Θα κάνει το λάθος τον De Souza, κλέβει ο Μπουλούλης και μια βαθιά παλιά εκεί για τον Κόλλα που δεν είναι offside γιατί από το κέντρο βγήκε ο Κυρίτσης, όμως κοιτάει το ρολόι του διαιτητής και σφυρίζει για τελευταία φορά. Ο Αστέρας Β' Άκτορ φτάνει στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Το γκολ του Κολυμάτσι στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ήταν αρκετό να δώσει τη νίκη στον Αστέρα Β' Άκτορ, ο οποίος το 50 μάλλον είχε δοκάρι με τον Γραμμένο και από το 59 έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σπυράκου. Αυτά λοιπόν από το Θόδωρος Κολοκοτρώνης, σε ένα δεκάλεπτο περίπου θα τα ξαναπούμε για το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ για την Στίχημαν Super League.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης. Τιμής. Υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
13: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινάω.
13: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
12: Δεν πεινάω.
13: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
15: Εφτάσε!
16: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
17: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
16: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
17: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
15: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
17: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
15: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
17: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
15: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
17: Σκέψου ελληνικά.
15: Σκέψου βιολογικά.
17: Σκέψου A-Farm.
15: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
17: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
18: Αξέχαστος γάμος.
19: Παραμυθένια βάπτιση.
18: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
19: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
18: Βαλέσεις ΑΕ.
19: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
18: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
19: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
18: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
19: Βαλέσεις ΑΕ.
18: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
18: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
19: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
20: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
21: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 7.

Μετά τον Αστέρα Β' Άκτορ, συνέχει ο Αστέρας Άκτορ. Έχει ξεκινήσει εδώ και 5,5 λεπτά το παιχνίδι στο Πακρίτιο στάδιο. Όφι Αστέρας Άκτορ με την ομάδα του Όφι να προέρχεται, μην ξεχνάμε, από την πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία που είχε την Πέμπτη που μας πέρασε με την νίκη των κριτικών επί της Hoffenheim. Ο Αστέρας Άκτορ προέρχεται από ισοπαλία με την ΑΕΚ και από εκτός έδρας νίκη την πρώτη του στη χρονιά στο κύπελο Ελλάδας από το Βόλο. Να θυμηθούμε τις εντεκάδες με τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος επέλεξε για τον Αστέρα Άκτορ τους Παπαδόπουλο, Κότσιρα Μέντες, Λάσκαρη Μπρόρσον Σίλβα, Κουρμπέλι Έντερ και Τού Μπαρτόλο και Μακέντα. Στον πάγκο Κακαδιάρης, Κρυαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης. Ήταν με τον Όφι σε μια προσπάθεια από δεξιά με τον ο παίκτης του Όφι προσπάθησε εκεί σε διπλό χρόνο Μπόρχα Γκονζάλες να κάνει ένα σούτ, κόπηκε η μπάλα κόντρα στα σώματα αμυντικών. Τώρα ο Σίλβα είναι αυτός που θα απομακρύνει πάλι, όχι σίγουρα, πιέζει εκεί και κλέβει ο Όφι με τον Ισέκα να βγαίνει από την περιοχή και να αφήνει στον Μπουχαλάκη. Πέρασε η ευκαιρία για τον Όφι. Ξαναθυμόμαστε την εντεκάδα για τον Αστέρα Άκτορ: Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Μέντες, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Σίλβα, Κουρμπέλι, Σέντερ και Τού Μπαρτόλο και Μακέντα. Αναπληρωματική: Κακαδιάρης, Κρυαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης, Τσίκο, Παπακανέλος, Κιμπιόκα, Ορόθκο, Πέρεθ και Ρικαρντίνιο. Με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι με την Hoffenheim Όφι σήμερα. Ο πολύ καλός goalkeeper του Χριστογιώργος κατά τα δοκάρια, Αποστολάκης, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Μπόρχα Γκονζάλες, Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος, Νους, Χατζιωβάνης και Ισέκα, οι 11 που ξεκίνησαν, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο στον πάγκο. Rotation λοιπόν από τον Κόντι, αλλά βέβαια κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι ο Όφι νομίζω θα πρέπει να πάψουμε να το λέμε ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, με την πορεία του στην φετινή Στοίχημαν Super League και την ευρωπαϊκή του παρουσία βεβαίως. Μόνο έκπληξη δεν είναι τα αποτελέσματα που έχει φέρει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Τσακαλίδης είναι διαιτητής με βοηθούς τους Κοσταρά και Κορώνα, τέταρτος ο Τικόζογλου. Σε μια αγωνιστική της Στοίχημαν Super League που θα ολοκληρωθεί το βράδυ και αμέσως μετά έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα λόγω Nations League. Μια σέντρα του Μπαρτόλο, Μακέντα προσπάθησε εκεί στην κίνηση να πιάσει ένα σούτ. Ο Πούγκουρας έβαλε την προβολή και απομάκρυνε την μπάλα στην πρώτη προσπάθεια που έκανε ο Αστέρας Άκτορ, πρώτη επιθετική στο σημερινό παιχνίδι, στο ένατο λεπτό. Λέγαμε λοιπόν για την πέμπτη αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί σήμερα και θα υπάρξει μετά 20ήμερη διακοπή στο πρωτάθλημα. Να θυμηθούμε τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Από χτες, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα των Βορείων Προαστίων με μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα της Κηφισιάς, τον Πόμπο, ο οποίος ήταν αυτός που πέτυχε και τα δύο γκολ, άνοιξε το σκορ στο 63, είχε ισοφαρίσει ο Μουτουσαμί στο 75ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Πόμπο, ο Ισπανός, και πάλι στο 85 διαμόρφωσε το τελικό 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0, λευκή ισοπαλία στο Κλεάν της Βικελίδης. Σήμερα πριν από λίγο, Ολυμπιακός Μετακόπων και Βασάνων και με σκόρερ τον Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε την νίκη από το Λεβαδιακό με 1-0. Σε εξέλιξη αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, Βόλο Σάιξ στο 50 λεπτό στο 0-0. Στο 10ο λεπτό, Όφι Αστέρας Άκτορ 0-0. Σε περίπου 20 λεπτά στο γήπεδο της Νίκαιας, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Στις 9 στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ένα φάουλο έχει κερδίσει ο Όφι τώρα κοντά στην μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Μπόρχα Γκονζάλες από τον Μέντες, ο οποίος πήγε άτσαλα. Σε πλάγια θέση από δεξιά λοιπόν, με τον Αποστολάκη και τον Μπόρχα Γκονζάλες να είναι κοντά στην μπάλα για να αναλάβουν την εκτέλεση.
Παπαδόπουλος δίνει οδηγίες. Παπαδόπουλος που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του κάτω από τα δοκάρια του Αστέρα Άκτορ. Δίνει οδηγίες λοιπόν και στους Μπαρτόλο και Έντερ που είναι στο τείχος, αλλά και στους υπόλοιπους αμυντικούς που βρίσκονται μέσα στην μεγάλη του περιοχή. Περιμένουμε το σφύριγμα του διαιτητή για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Απευθείας δοκίμασε ο Αποστολάκης, ο Κότσιρας, με κεφαλιά απομάκρυνε την μπάλα. Σε ένα σημείο που ο Χατζηγιοβάνης κάνει ένα σούτο, ο Παπαδόπουλος αποκρούσει δύσκολα σε πρώτο χρόνο. Ο Κουρμπέλης έρχεται να πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Καλή στιγμή αυτή με τον Χατζηγιοβάνη, πρώην παίκτη του Αστέρα Άκτορ, να πιάνει όπως είπαμε ένα δυνατό σούτ. Ο Παπαδόπουλος έδιωξε την μπάλα, δεν μπορούσε να την μπλοκάρει, καθώς το σούτ είχε πάρα πολλά φάλτσα. Ο Κουρμπέλης βοήθησε την προσπάθεια του τερματοφύλακά του, διώχνοντας την μπάλα σε πλάγιο out. Ο Όφι πιέζει, έχει ξανά την κατοχή με Μπόρχα Γκονζάλες να αφήνει για Μπουχαλάκη, κάθετη του Μπουχαλάκη για τον Ισέκα. Έρχεται ο Λάσκαρης εκεί να βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει το πλάγιο, το corner, συγγνώμη. Αλλά τελικά βγήκε corner. Επικίνδυνος ο Όφι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Με τον Αποστολάκη να πηγαίνει στο 12ο λεπτό να εκτελέσει αυτό το corner. Έχει γυρίσει και ο Μακέντα να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα. Τελικά με κοντινή πάσα στον Μπόρχα Γκονζάλες, αυτός βγάζει έξω από την περιοχή. Ένα συρτό σουτ του Χατζη Γιωβάνη. Ο Παπαδόπουλος, παρά το γεγονός ότι είχε πολλά σώματα μπροστά του, έπεσε στη γωνία του, μπλόκαρε την μπάλα και με βολέ ψάχνει να βρει τον Μπαρτόλο. Θα χάσει ο Μπαρτόλο από τον Αποστολάκη. Κοστούλας πετά την μπάλα αριστερά. Ο Νους περίμενε λίγο γιατί ήταν πεσμένος η παίκτη του, σηκώθηκε και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπουχαλάκη για τον Μπόρχα Γκονζάλες από δεξιά. Κάνει αυτό στη σέντρα, σημαδεύει τον Ισέκα. Μπρόσον παίρνει την κεφαλιά, θα βγει ο Παπαδόπουλος, μια και η μπάλα πήρε ύψος και θα μπλοκάρει. Και με τα χέρια θα αφήσει στον Έντερ. Βαθιά μπαλιά του Έντερ για τον Κετού, η μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Χριστογιώργος που είναι αναντήρητα ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει όχι μόνο από την φετινή του παρουσία κάτω από τα γκολπός του Όφη και από το περσινό θα λέγαμε πρωτάθλημα. Πολύ καλός ο γκολκίπερ του Όφη, προέρχεται από τον Παναθηναϊκό. Με τα πόδια θα δώσει στον Κοστούλα. Μπόρχα Γκονζάλες, μπήκαμε στο 14ο λεπτό. Θα πούμε και αναλυτικά τα πολλά αποτελέσματα που έχουμε το Σάββατο Κύριακο στη συνέχεια. Μια βαθιά μπαλιά. Ο Νους κερδίζει την μπάλα παρά το ασφυκτικό μαρκάρισμα του Λάσκαρη. Έρχεται και ο Κουρμπέλης, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, που βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αποστολή της εθνικής μας ομάδας, που έχει συνεχόμενα παιχνίδια για το, συνεχόμενα και δύσκολα παιχνίδια για το Nations League. Όπως επίσης στις επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη, του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, είναι και ο Αντώνης Παπακανέλος. Το είπαμε και νωρίτερα ότι το πρωτάθλημα διακόπτεται για ένα 20ήμερο λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, όχι μόνο των ανδρών αλλά και των Under 21. Δεν ισχύει αυτό βέβαια για την Superbet League 2. Ο Στέρας Β' Άκτορ λίγο νωρίτερα πήρε τη νίκη επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 με γκολ του Κολυμάτσι. Πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Β' Άκτορ μάλιστα, που αξίζει να σημειώσουμε ότι έπαιζε και με παίκτη λιγότερο από για μισή ώρα περίπου, από το 59ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Σπυράκος. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της σκορ και
να πανηγυρίσει, όπως είπαμε, την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα μετά από δύο εκτός έδρας ήττες. 16ο λεπτό στο Παγκρίτιο, το 0-0 παραμένει και του τώρα με την μπάλα από αριστερά κάνει κίνηση και ο Μέντες. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Μέντες δεν θα μπορέσει να βγάλει την σέντρα από αριστερά, καθώς εκεί ο Μπόρχα Γκονζάλες με προβολή έστειλε την μπάλα να περάσει πλάγιο out. Το πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ, το εκτέλεσε ο Μέντες για τον Κετού. Κετού στριφογυρίζει, παίρνει νέο πλάγιο ξανά από τον δεξιόπιστο φύλακα του Όφη. Θα γίνει σέντρα προς τον Μακέντα από μακρινή άμυνα του Όφη. Κότσιρας, ένα σούτ και εκπληκτική επέμβαση του Χριστογιώργου στο γάμα. Η πρώτη μεγάλη, δεν το πιστεύει ο Κότσιρας και χαμογελάει έτσι στο τι έβγαλε ο Χριστογιώργος. Πραγματικά, αν δείτε τα highlights, το σούτ του Κότσιρα έστελνε την μπάλα συστημένη στο παράθυρο της εστίας του Χριστογιώργου. Εκτινάχθηκε ο goalkeeper του Όφη και αποσόβησε σίγουρο γκολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Η πρώτη στο παιχνίδι, στο 17 είναι για τον Αστέρα Άκτορ να ανοίξει το σκορ. Όμως ο Χριστογιώργος λέει όχι στον Γιάννη Κότσιρα, παραμένει το 0-0 και ο Μπαρτόλο εκτελεί αυτό το κόρνερ. Μπουχαλάκης απομακρύνει με κεφαλιά σε ένα σημείο που ο Κετού θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Μέντες, τον μοναδικό παίχτη που είχε μείνει κοντά στην μεσαία γραμμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Ακόμη μια εκπληκτική επέμβαση στις πολλές που έχει κάνει τη φετινή χρονιά. Ο Χριστογιώργος κρατά το 0. Μπαρτόλο τώρα έξω από την περιοχή. Ανοίγει την μπάλα για τον Νέντερ και τον Μέντες εκεί. Τάκλιν του Μπόρχα Βερνάντε δίνει στον Χατζηγιοβάνη. Χατζηγιοβάνης βλέπει την άμυνα του Αστέρα Άκτορ να έχει επιστρέψει. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στον Μπουχαλάκη. Ωραία προσποίηση του Μπουχαλάκη, αποφεύγει τον Κότσιρα. Και ο Αποστολάκης τώρα έχει χώρο από αριστερά να κάνει ένα σουτ. Την μπάλα φεύγει από τον Παπαδόπουλο και το 1-0 για τους κριτικούς. Θα λέγαμε νόμος ποδοσφαίρου. Ενδεχομένως, μετά την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Αστέρας Άκτορ, ο Όφη έβγε στην κόντρα. Ο Μπουχαλάκης με μια εξαιρετική προσποίηση άδειασε τον Κότσιρα. Πέταξε την μπάλα αριστερά στον Αποστολάκη, ο οποίος είχε πολύ χώρο, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή και από διαγώνια θέση έπιασε ένα δυνατό σουτ. Δεν μπόρεσε να το εξετερώσει ο Παπαδόπουλος. Έχω την εντύπωση, θέλω να δω και το ριπλό, ότι η μπάλα έσκασε μπροστά του και του έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο. Το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν δεν μπορεί να αντιδράσει και η κριτική στην πρώτη φάση που τους παρουσιάζεται κάνουν το 1-0, ένα σημείο που θα λέγαμε από το 18ο έως το 20ο λεπτό ο Όφη έχει σκοράρει και στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια που έχει δώσει στο Παγκρίτιο. Ελέγχθηκε η φάση από το ΒΑΡ, δεν υπήρχε κάτι το επιλείψιμο, οπότε ο Όφη παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Αφού δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας Άκτορ με το σούτ του Κότσιρα και την εκπληκτική επέμβαση του Χριστογιώργου, δευτερόλεπτα αργότερα ο Όφη βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα στο σκορ με τον Παπαδόπουλο να φέρει ευθύνη για τον γκολ που δέχτηκε στο δυνατό σούτ του Αποστολάκη έξω από την μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. Έχει μείνει το 1-0 την ώρα που η ΑΕΚ κερδίζει πέναλτι στο Βόλο. Το παιχνίδι εκεί στο 60 λεπτό είναι στο 0-0. Ο Όφη τώρα με τον Κοστούλα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Την αναλάσει με τον Μπουχαλάκη. Δεξιά στον Μπόρχα.
Γοντζάλες, Μέντες θα βγει μπροστά του, θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Πανηγυρική ατμόσφαιρα όπως καταλαβαίνει κανείς στις εξέδρες του Παγκρίτιου. Με τον Όφη να παίρνει από νωρίς προβάδισμα στο σκορ. Ο Λάσκαρης τώρα γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπρόνσον και αυτό στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος με τα πόδια θα διώξει μαδεύοντας τον Κετού. Βγήκε ο Κοστούλας πρώτος στην μπάλα, δεν την απομάκρυνε σε κάποιο συμπαίκτη του. Έχει φτάσει στα πόδια του Κουρμπέλη και τώρα Μπαρτόλο. Βλέπει τον Κότσιρα στα δεξιά. Κότσιρα θα γυρίσει πιο πίσω στον Λάσκαρη. Ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ στον Βόλο. 0-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιώβιτς. Τελικό θυμίζουμε νωρίτερα στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου στο Ηράκλειο ο Όφη προηγείται εδώ και 4 λεπτά του Αστέρα Άκτορ με το γκολ του Αποστολάκη με 1-0. Κοστούλας κάνει κατάχρηση της τρίπλας, κλέβει ο Κετού αλλά γυρίζει πίσω την φάση ο διαιτητής να καταλογίσει επιθετικό φάουλ υπέρ του κεντρικού αμυντικού των γηπεδούχων υπό τις διαμαρτυρίες του Κετού και του Μπαρτόλο. Εκτελέστηκε το φάουλ, ο Αποστολάκης τώρα περνά τη μεσαία γραμμή και αφήνει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης θέλει να αλλάξει παιχνίδι, πολύ δυνατή παλιά του για τον Μπόρχα Γκονζάλες, δυνατή και με ύψος δεν μπόρεσε ο δεξιός μπακ του Όφη να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Βγήκε απευθείας out. Προβάδισμα λοιπόν για τους γηπεδούχους. Στην πρώτη ευκαιρία που παρουσιάστηκε στους κριτικούς με τον Παπαδόπουλο να έχει ευθύνη σε αυτό το σουτ του Αποστολάκη Πούγκουρας τώρα Κρίσμανιτς θα κάνει το λάθος, κλέβει ο Μπαρτόλο. Κουρμπέλης θα δει τον Μπαρτόλο από δεξιά. Ο Μπαρτόλο περιμένει στήριγμα από συμπαίκτες. Θα αφήσει στον Έντερ, έξω από την περιοχή ο Έντερ. Τι θα επιλέξει, θα δώσει το Μέντες. Από πλάγια θέση θα κάνει αυτός μια σέντρα σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται κανείς. Παρά μόνο ο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Αποστολάκης. Ο οποίος με ψυχραιμία κρατά την μπάλα στην κατοχή του.

και του. Μια παλιά για τον Μέντες. Τα αριστερά Μέντες κάνει την παλιά μακέτα γκολ. 1-1. Ο Ιταλός παίρνει και πάλι το όπλο του. Δέχεται την μπάλα από την assist του Μέντες από αριστερά. Πολύ γρήγορη η απάντηση στο 24 του Αστέρα Άκτορ και του. Άφησε στο Μέντες. Αυτός από αριστερά έβγαλε μια σιρτή παλιά. Ο Φεδερίκο Μακέντα μπήκε πρώτος, πήγε πρώτος στην μπάλα με ένα πλασέ στην κίνηση. Δεν θα μπορούσε να το βγάλει και αυτό ο Χριστογιώργος όπως έκανε νωρίτερα. Ο Ιταλός λοιπόν φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Φεδερίκο Μακέντα χρήζεται σκόρερ και στο σημερινό παιχνίδι. Μετά από αυτόν τον ωραίο συνδυασμό του και του με τον Μέντες. Μέντες για τον Μακέντα πρόλαβε την άμυνα του Όφη και τον Πούγκουρα. Πήγε πρώτος στην μπάλα και με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου και με τον τρόπο αυτό γίνεται το 1-1. Δεν πέρασε πολύ χρόνος από το παιχνίδι για να έλθει η απάντηση του Αστέρα Άκτορ στο γκολ που δέχτηκε από τον Αποστολάκη. Ο Μακέντα λοιπόν βρίσκει την απάντηση, βρίσκει δίχτυα για να γίνει με τον τρόπο αυτό το 1-1 και σαφώς έτσι, δεν αποκαθίσταται μόνο η αριθμητική ισορροπία στο σκορ. Ανακτά και την ψυχολογία το Αστέρας Άκτορ που βρήκε τον τρόπο να απαντήσει γρήγορα στον κόλ του Αποστολάκη με τον Φεδερίκο Μακέντα. Μπουχαλάκης τώρα με την μπάλα. Στη μεσαία γραμμή. Δεξιά. Μπόρχα. Θέλει να βγάλει μια σέντρα. Όχι. Στέλνει την μπάλα στον άξονα στον Μπουχαλάκη. Ένα σούτ του Μπουχαλάκη. Η μπάλα πολύ μακριά από την εστία του Παπαδόπουλου. Ο οποίος δεν βιάζεται όπως είναι φυσιολογικό και ιδιαίτερα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το ελεύθερο από τον Παπαδόπουλο τροφοδοτεί τον δημιουργό του γκολ της ισοφάρισης, τον Μέντες, από τη σέντρα τη δική του προήλθε το γκολ της ισοφάρισης και του παίρνει μια κεφαλιά η μπάλα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Πούγκουρας, τον πιέζει και ο Μακέντα. Τον αγκάζει να γυρίσει πίσω στον Χριστογιώργο. Μακέντα που βρίσκει και πάλι έτσι, δίχτυα. Θυμίζουμε την προηγούμενη αγωνιστική είχε ντυθεί δημιουργός και εδώ στην ασίστ στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο τώρα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Στο σημείο του πέναλτι δεν προλαβαίνει ο Μακέντα. Με την εμπειρία του ο Μπουχαλάκης φτάνει πρώτος στην μπάλα και απομακρύνει δίνοντας τον Αποστολάκη, πιέζει και ο Κουρμπέλης, παραχωρεί το πλάγιο out. Όλα αυτά στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Φιαστέρας Άκτορ 1-1 στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο, στο 68ο λεπτό Βόλο ΣΑΕΚ 0-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιώβιτς στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο που εκτελεί ο Αποστολάκης για το Χατζηγιοβάνι. Θα του κλέψει πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο πρώην παίκτης του Όφη, ο Τζόρνταν Σίλβα. Θα δώσει στον Μπαρτόλο, πιο πίσω ο Σίλβα στον Κότσιρα. Κουρμπέλης για Μακέντα, κάθεται για τον Κετού. Δεν έχει σηκωθεί σημαία. Κετού τέτα τέτ. Θα πλασάρει πολύ άστοχα, αλλά και εύστοχα να έκανε τον πλασέ. Με καθυστέρηση θα σηκωθεί η σημαία του βοηθού για να υποδείξει τον Κάλβιν Κετού σε θέση offside. Όρθιοι και οι δύο τεχνικοί. Ο Κετού που... πολύ ωριακή η φάση. Θα εξεταζόταν εφόσον βέβαια η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα από το VAR. Πολύ ωριακή φάση. Αλλά ούτως ή άλλως το πλασέ όπως είπαμε του Κάλβιν Κετού ήταν απελπιστικά άστοχο. Και συνέχεια στο παιχνίδι
με την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Πούγκουρας γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς και αυτό στον Χριστογιώργο. Όφι που θυμίζουμε μέχρι στιγμής στις 4 πρώτες αγωνιστικές της Στίχημαν Super League έχει κερδίσει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τον Βόλο στο Παγκρίτιο με 2-0. Στη συνέχεια γνώρισε την ήττα στο Κλεάν της Βικελίδης από τον Άρη με 2-1. Κέρδισε την Κηφισιά με 2-0 στο Παγκρίτιο και την περασμένη αγωνιστική τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με 1-0. Φάουλ εδώ τώρα του Λάσκαρη και θα έχουμε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Πάνω στον Νους, ο Λάσκαρης τον τράβηξε, κίτρινη κάρτα και η μπάλα θα στηθεί και σε καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Ο Όφη που επίσης έχει, μιας και έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να μπει το ιατρικό επιτελείο των κριτικών και να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο Νους, έχει επίσης ισοπαλία στην Τούμπα για το κύπελλο Ελλάδας και νίκη στο Παγκρίτιο επί του Νέστου Χρυσούπολης και βέβαια έχει ήδη 3 ευρωπαϊκές νίκες και δεν ξέρω αν θα εξεταστεί και η φάση από το ΒΑΡ καθώς έκανε την πολύ ωραία κίνηση ο Νους για να, μετά την βαθιά μπαλιά για να μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου, ο Λάσκαρης τον ανέτρεψε. Αυτό νομίζω, για αυτό νομίζω διαμαρτύρονται και οι παίκτες του Όφη στον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος εξηγεί στον Αποστολάκη για ποιο λόγο προφανώς βγήκε μόνο η κίτρινη κάρτα. Εξετάστηκε η φάση από το ΒΑΡ. Στον άξονα στημένη μπάλα κοντά στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής και ο Μπουχαλάκης είναι αυτός που λογικά θα δοκιμάσει απευθείας εκτέλεση με 5 παίκτες του Αστέρα Άκτορ να είναι στο ανθρώπινο τείχος και τους υπόλοιπους 5 να είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Εκτελεί ο Μπουχαλάκης, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον Τζόρνταν Σίλβα στο τείχος. Στη συνέχεια Αποστολάκης προσπαθεί να βγάλει ένα γέμισμα προς μεγάλη περιοχή, κοντράρει μπάλα στον Μπαρτόλο και πάλι Αποστολάκης για Μπουχαλάκη. Θα γίνει σέντρα από αριστερά, Παπαδόπουλος θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ σε αυτό το γέμισμα του Γκρίσμανιτς, ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι στη Νίκαια, το Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Βγήκε ο Παπαδόπουλος μπροστά από τον Κοστούλα που έκανε την κίνηση στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Μπόρχα Γκοντζάλεθ στο 33 με το σκορ να παραμένει στο 1-1. Ο Τσακαλίδης, ο διαιτητής αναμέτρησης, κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες που είναι στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Τώρα θα σφυρίξει για την εκτέλεση. Εκτελεί ο Μπόρχα Γκονζάλες. Απομακρύνει ο Μπρόσο με μια πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο Χατζηγιοβάνι. Μπουχαλάκη σέντρα με το δεξί. Ο πιστοχωρημένος Μακέντα θα διώξει. Ένα σούτ του Αποστολάκη. Εκεί πολύ αδύναμο. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου, ο οποίος με βολές σημαδεύει τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο που κάνει φάουλ στον Μπουχαλάκη στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την παλιά μετά το βολέ του Παπαδόπουλου. Στο 34 έχουμε φτάσει. Όφη Αστέρας Άκτορ 1-1. Θυμίζουμε τη διακύμανση του σκόρου από Στολάκης στο 18 με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. 6 λεπτά αργότερα στο 24 σέντρα του Μέντες, προβολή του Μακέντα, ο οποίος πρόλαβε την κίνηση του Πούγκουρα για να γίνει το 1-1. Μία κίτρινη στο παιχνίδι την έχει ο Λάσκαρης, ενώ ο Μπαρτόλο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μπαρτόλο που είχε μια σύγκρουση με τον Κρίσμανιτς στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα.
Ο παίκτης του Αστέρα, είπαμε, είναι στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Κάτι λέει εκεί και ο διαιτητής της αναμέτρησης, τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ενώ ο Τσακαλίδης προφανώς εφαρμόζει τον κανονισμό και λέει στον Μπαρτόλο ότι πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό. Νέοι κανονισμοί στο διεθνές ποδόσφαιρο, δεν ισχύουν μόνο στην Ελλάδα. Οπότε συνέχεια στο παιχνίδι, με τον Όφι να έχει την μπάλα στη μέσα γραμμή, με τον Κοστούλα να αφήνει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Νους, παρεμβαίνει προσωρινά ο Λάσκαρης. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων, στον άξονα τώρα με τον Μπουχαλάκη να αφήνει στον Κοστούλα που έχει προωθηθεί. Μια βαθιά μπαλιά του Κοστούλα, κακή. Σημάδεψε τον Χατζηγιοβάνη, πολύ δυνατή μπαλιά για να την προλάβει ο Χατζηγιοβάνης. Η μπάλα βγήκε απευθείας out, χωρίς να ενισχύσει ο Παπαδόπουλος. Ενώ έχουμε φτάσει στο 36ο λεπτό. Μπάλα στα πόδια του Λάσκαρη. Θα γυρίσει στον Παπαδόπουλο. Τρέχει εκεί ο Ισέκα. Έδιωξε ο Παπαδόπουλος. Παρεμβολή του Μπουχαλάκη. Πλάγιο out. Εκτελέστηκε. Κουρμπέλης για τον Κότσιρα. Μπαρτόλο ωραία για τον Κότσιρα. Μπαίνει από τα δεξιά. Κότσιρα θα βγάλει τη σέντρα στο σημείο του πέναλτ. Έρχεται ο Κοστούλας να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον έντερ. Κότσιρας, θυμίζουμε, ένα λεπτό πριν να ανοίξει το σκορ Όφι, είχε μια τεράστια ευκαιρία με ένα πάρα πολύ καλό σουτ. Ο Χριστογιώργος απογειώθηκε και έδιωξε την μπάλα πριν καταλήξει το παράθυρο της εστίας του. Μετά ήρθε τον γκολ του Όφι και βέβαια τον γκολ της ισοφάρισης. Κουρμπέλης για τον Κετού, τα κουνάκι του Κετού για τον Μπαρτόλο. Θα κάνει το φάουλο Μπαρτόλο πάνω στον Κοστούλα.

Η γρήγορη σοφάριση του Αστέρα Άκτορ θα λέγαμε έχει επιφέρει έτσι και ένα μούδιασμα στον Όφι, ο οποίος έχει στην κατοχή την μπάλα, τρέχει και πιέζει μακέντα μέσα στην περιοχή, σούτα από πλάγια θέση, μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Χριστογιώργου, από τη συμβολή των δοκών. Ακόμα μια καλή στιγμή για τον Αστέρα Άκτορ, ενώ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κότσιρας, ο οποίος ήταν αυτός που πίεσε και έκλεψε την μπάλα. Συγκρούστηκε και ο Κότσιρας με τον Κρίσμανιτς. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Σηκώθηκε ο Κότσιρας. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα για τον Μπόρχα Γκονζάλες. Τρέχει ο Μέντες με κεφαλιά και με αρκετό ρίσκο. Θα γυρίσει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε την έξοδο. Έπεσε στα πόδια του δεξιού πιστοφύλακα του Όφη και μπλόκαρε την μπάλα. Λάθος, φτηνό εκεί, κλέβουν του Όφη, γυρίζει ο Κουρμπέλης, δεν μπορεί να διώξει, θα γίνει η σέντρα. Ο Χατζηγιοβάνης προσπάθησε στο δεύτερο δοκάρι να πιάσει την κεφαλιά, ο Μέντες έβαλε καλά το σώμα του. Διαμαρτύρεται ο Κόντι στους παίκτες του. Πάλι εδώ ένα λάθος που έγινε από παίκτες του Αστέρα Άκτορ έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου. Πάρα λίγο να φανεί απειλητικός ο Όφη. Ο Παπαδόπουλος, ενώ μπαίνουμε στο 40 λεπτό και το 1-1 παραμένει, κάνει το ελεύθερο, παίρνει την κεφαλιά ο Κετού, η μπάλα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Στο 80 Βόλος ΑΕΚ 0-1, στο 8 λεπτό Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Στο 40 λεπτό στο Παγκρίτιο Όφη Αστέρας Άκτορ 1-1. Θυμίζουμε στις 9 ξεκινά στο Αγρίνιο η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Χθες Άρης Ηρακλής 0-0. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Και πάλι ο Όφη έχει την κατοχή με τον Ισέκα να έχει φτάσει στο χώρο του κέντρου για να γυρίζει την μπάλα στον Κοστούλα. Ο Μπουχαλάκης και πάλι για τον Ισέκα, ο οποίος δεν θα πάρει το φάουλ, ίσα ίσα που

διαμαρτύρεται ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Άκτων για την υπόδειξη αυτή του διαιτητή Τσακαλίδη. Ο Σίλβα που θα γυρίσει και θα κλέψει την μπάλα από τον Χατζηγιοβάνι και θα απομακρύνει σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Κοστούλας. Γυρίζει πιο πίσω στον Πούγκουρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Όφη θα δώσει στον Κοστούλα. Κανελόπουλος, πρώην παίκτης και αυτός του Αστέρα Άκτορ. Αποστολάκης θα κάνει μια σέντρα από αριστερά. Μπρόνσον θα διώξει. Ο Κετούεξ από την περιοχή γίνεται κάτοχος της μπάλας. Δεν βιάζεται και πολύ σωστά πράττει ο Κετού. Θα δώσει τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Μακέντα, ο οποίος έχει έρθει κάτω από το χώρο του κέντρου. Μακέντα θα κάνει το λάθος. Αλλά λάθος στη συνέχεια και από τους παίκτες του Όφη. Κλέβει ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο από δεξιά είναι μόνος του, χρειάζεται στήριγμα. Μπαρτόλο τριφογυρίζει, περιμένει στήριγμα από συμπαίκτες, θα το βρει στον Κότσιρα και πάλι Μπαρτόλο από δεξιά. Για τον Μακέντα. Μακέντα στη γραμμή της περιοχής κάνει σου, την μπάλα θα κοντράρει στο κεφάλι του Κοστούλα και περνάει κόρνερ. Για χέρι διαμαρτύρονται οι του Αστέρα Άκτορ. Εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Κοστούλα και κατέληξε κόρνερ. Για να δούμε μήπως η εξέταση φάση από το ΒΑΡ δείξει κάτι άλλο. Συνεχίζει ο Μακέντα να λέει και προς τον πάγκο της ομάδας του αλλά και προς τον διαιτητή ότι βρήκε στο χέρι του Κοστούλα. Για να δούμε. Προφανώς θα εξεταστεί η φάση και όντως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Με τον Μπαρτόλο να έχει στήσει την μπάλα στη γωνία του κόρνερ αλλά να περιμένει τον διαιτητή τι θα υποδείξει. Στο 43 είμαστε. Και ο Κουρμπέλης με τον Αποστολάκη κοντά στον διαιτητή, ο οποίος έχει ένα διάλογο με το ΒΑΡ. Αν κάνει νόημα ότι πάει να το δει, πάει να πει ότι προφανώς θα υπάρχει πέναλτι. Ακόμα εξετάζεται η φάση. Όχι τελικά. Κόρνερ, λέει ο Τσακαλίδης. Και ο Χούλιαν Μπαρτόλο, μόνιμος εκτελεστής των στημένων. Αυτός πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Το εκτελεί στη μικρή περιοχή μπάλα. Απομακρύνεται και φτάνει έξω από αυτή. Στον Μέντες που πιάνει ένα σούτ. Η μπάλα περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Στο 44. Η φάση αυτή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μέντες να πιάνει το σούτ. Η μπάλα πήρε πάρα πολύ ύψος και δεν απείλησε την εστία του Χριστογιώργου που θυμίζουμε έχει την εξαιρετική επέμβαση στο σούτ του Κότσερα στο 17. Θα λέγαμε ο Όφη στη μία τελική που έχει κάνει στο παιχνίδι βρήκε τον γκολ με το σούτ του Αποστολάκη. Ο Αστέρας Άκτορ πλην του γκολ του Μακέντα είχε την τεράστια αυτή ευκαιρία με τον Κότσερα που σας είπαμε και την εκπληκτική επέμβαση του Χριστογιώργου και βέβαια είχαμε και το σούτ του Μακέντα. Πριν από λίγο, ενώ έχουμε τραυματισμό του Κοστούλα, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει γρήγορα το επιτελείο του Όφη. Έχει ματώσει στο κεφάλι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων. Ο Αστέρας λοιπόν έχει τις ευκαιρίες, στέκεται πολύ καλά. Κοστούλας που είχε μια νεαρία μονομαχία με τον Κετού, χωρίς να το θέλει ο Κετού, μάλλον οι δύο παίκτες βρήκαν κεφάλι με κεφάλι για να το πούμε και πιο έτσι να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Έχει διακοπεί το παιχνίδι καθώς έχει ματώσει ο Κοστούλας και βέβαια μπήκε γρήγορα το ιατρικό επιτελείο των κριτικών. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι ενώ έχουμε συμπληρώσει τα 45, προφανώς έξτρα χρόνος στο Παγκρίτιο. Ισοφαρίζει ο Βόλος την ΑΕΚ με γκολ του Χαραλαμπόγλου. Στο 85 Βόλος ΑΕΚ 1-1. Θυμίζουμε είχε πετύχει και νωρίτερα γκολ ο Βόλος που ακυρώθηκε με ΒΑΡ στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε αν θα μετρήσει αυτό το γκολ. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις. 2 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Βέβαια έχει ξεκινήσει ήδη χωρίς να έχουμε παιχνίδι. Άρα κάτι παραπάνω θα παιχτεί στο Παγκρίτιο.

τρίτο στάδιο. 15ο λεπτό έχουμε φτάσει στη Νίκαια, εκεί που η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει ακόμη σκορ. Στις 9 το παιχνίδι στο Αγρίνιο, το οποίο θα ολοκληρώσει την αγωνιστική μεταξύ του Πανετολικού και του ΠΑΟΚ. Ο Κόντις βλέπει την ομάδα του στην ουσία να μην έχει πιάσει τα στάνταρ της απόδοσης των προηγούμενων αγώνων. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να λησμονεί ότι ο Όφι προέρχεται και από ευρωπαϊκό παιχνίδι, και όσο να είναι η κούραση παίζει ρόλο παρά το εκτεταμένο rotation που έχει κάνει ο Έλληνας τεχνικός. Ο Αστέρας Άκτων είναι αυτός που εκτός των γκολ έχει και δύο ευκαιρίες. Ο Όφι, ξαναλέμε, πλην του γκολ δεν έχει φανεί απειλητικός. Ο Κόντις δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ο Κοστούλας είναι ακόμη στο έδαφος. Και περιμένουμε. Να ολοκληρωθεί η παροχή των πρώτων βοηθειών. 2 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Ήδη έχουμε μπει στο τρίτο, χωρίς να έχει γίνει κάτι. Με νίκη ξεκίνησε και η ομάδα γυναικών του Αστέρα σήμερα πολύ εύκολα, όπως δείχνει και το τελικό σκορ, επικράτησε της Κηφισιάς με 6-0, έχοντας πετύχει τα 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ολσεύσκα στο 8 λεπτό, Παναγιώτου στο 34, η Αντούκμπε στο 37 και στο 41, η Γκάτσου στο 45 είχαν διαμορφώσει το 5-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Η Πλατανιά στο 83, σε ένα παιχνίδι που είχε πάρει, έτσι θα λέγαμε, διαδικαστικό, συγγνώμη, χαρακτήρα από πολύ νωρίς. Περιμένουμε. Σηκώθηκε ο Κοστούλας, του έχει προφανώς τοποθετεί γράμματα και ένας επίδεσμος. Ο Κετού πηγαίνει κοντά για να δώσει το χέρι του, καθώς με τον εξτρέμ του Αστέρα Άκτορ συγκρούστηκε ο Κοστούλας, ο οποίος βγαίνει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα πρέπει να αλλάξει και φανέλα γιατί έχει ματώσει. Και ο Κετού, τηρώντας το fair play, επιστρέφει την μπάλα στο Χριστό Γιώργο. Έχουν περάσει 3,5 λεπτά. Από τώρα στην ουσία ξεκινάει το έξτρα δίλεπτο των καθυστερήσεων που υπέδειξε ο τέταρτος, με τον Χριστό Γιώργο να έχει την μπάλα στα χέρια του. Ενώ η ΑΕΚ φτάνει στο 1-2 με σκόρ ποιον άλλον, τον Γιώβιτς. 3 λεπτά μετά τον γκολ της σοφάρισης του Βόλου, ο Σέρβος Σέντερφορ πετυχαίνει δεύτερο προσωπικό τέρμα και δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 1-2. Σε θέση offside ο Νους που διαμαρτύρεται και ο Κουρμπέλης δίνει την μπάλα στο Λάσκαρη, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το offside. Θα αφήσει στον Μπρόρσον. Μπρόρσον για τον Έντερ. Έντερ για τον Μέντες. Μέντες από αριστερά κάνει την κίνηση, έχει στήριγμα τον Κετού. Θα γυρίσει πιο πίσω αυτός και πάλι στον Έντερ. Αυτός στη μεσαία γραμμή στον Μπρόρσον. Λάσκαρης και πάλι για τον Μπρόρσον. Γυρίζει πίσω στον Σίλβα. Ο Κοστούλας ετοιμάζεται αφού άλλαξε και τη φανέλα που είπαμε να μπει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει, καθώς λογικά παίζουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του έξτρα χρόνου σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα στα πόδια του Μπρόρσον. Σίλβα πίσω στον Παπαδόπουλο. Με τα πόδια ο Παπαδόπουλος θα απομακρύνει. Σε ένα σημείο που ο Μπουχαλάκης στο χώρο του κέντρου κατεβάζει με το στήθος, θα κάνει το λάθος ο Ισέκα. Λάθος και από τον Έντερ, λάθη επιλαθών. Έρχεται ο Κουρμπέλης να πάρει μια κεφαλιά. Κοστούλας στέλνει μπάλα πάνω στο Κετού. Κοστούλας στριφογυρίζει,
Θα δει τον Μπόρχα Γκονζάλες στα δεξιά. Έχω την εντύπωση ότι θα άρχισε να σφύριξει ο Τσακαλίδης και όντως σφυρίζει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Όφη και Αστέρας Άκτορ πηγαίνουν ισόπαλοι στα αποδυτήρια για την ανάπαυλο του ημίχρονου με 1-1. Θυμίζουμε τη ροή του αγώνα, μεγάλη ευκαιρία με μεγάλη επέμβαση του Χριστογιώργου σε σούτ του Κότσιρα στο 17ο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα ο Αποστολάκης με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή νίξε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος φέρει ευθύνη για τον γκολ για να γίνει το 1-0. Στο 24 assist του Μέντες στον Μακέντα, με πλασέ στην κίνηση αυτός έκανε το 1-1. Ο Ιταλός που είχε και λίγο αργότερα ένα σούτ στην κίνηση με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου. Ισόπαλες λοιπόν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Πάμε και εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ, ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
15: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
16: Ο Θόδωρος.
17: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
18: Ταξί Τοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
17: Δεν είναι κοτόπουλο!
19: Είναι ποίημα.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
20: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
20: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Όφι Αστέρας Άκτορ. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1. Ο Όφι προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Αποστολάκη στο 18ο λεπτό. 6 λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ της ισοφάρισης με πλασέ του Μακέντα. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν στην επανάληψη όπως τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς αλλαγές. Για τον Αστέρα Άκτορ, Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια, Κότσιρας, Μέντες, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Σίλβα, Κουρμπέλης, Έντερ και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Ο Λάσκαρης, θυμίζουμε, έχει και κίτρινη κάρτα. Μοναδικός παίχτης που έχει παρατηρηθεί από τον διαιτητή Τσακαλίδη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι με κίτρινη κάρτα. Ο γηπεδούχος Όφη με Χρήστο Γιώργο, Αποστολάκη, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Γκονζάλες, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Νους, Χατζηγιοβάνη και Ισέκα. Ο Όφη που στην ουσία τη μοναδική ευκαιρία του που είχε στο πρώτο ημίχρονο τη μετουσίωσε σε γκολ με το σούτ Αποστολάκη, το οποίο δεν μπόρεσε να αποσοβήσει και έχει και ευθύνη ο Παπαδόπουλος. Ο Αστέρας Άκτορ στη φάση πριν μπει το γκολ του Όφη είχε τεράστια ευκαιρία με τον Κότσιρα, ο οποίος έπιασε σούτ στην κίνηση με τον Χρήστο Γιώργο να απογειώνεται στο δεξί παράθυρο του και να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ, ενώ επίσης και στο 1-1 είχε ευκαιρία με καλό σούτ του Μακέντα που έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο out. Μπαρτόλο τώρα με την μπάλα από δεξιά θέλει να βρει τον Κετού, τον βρίσκει τα κουνάκι του Κετού για τον Έντερ και πάλι αυτός για τον Κετού, κακή η απόφαση του Έντερ να δώσει και πάλι στον Κετού ενώ στα αριστερά ήταν ο Μακέντα, καθώς ήταν σαφώς εκτεθειμένος ο Κάλβιν Κετού. Τελικά σημερινά αποτελέσματα στη Στίχημαν Super League: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Σάλιακα στο 92. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στο Βόλο η αναμέτρηση Βόλο-ΑΕΚ 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Γιώβιτς στο 61 το 0-1 με πέναλτι. Χαραλαμπόγλου στο 85 το 1-1. Γιώβιτς στο 88 το 1-2. Ο Βόλος τελείωσε με 9 καθώς αποβλήθηκαν στις καθυστερήσεις Μίγας και Μέντιλ. Στο 48 λεπτό Όφι Αστέρας Άκτορ 1-1. Στη Νίκαια στο 38 το σκορ έχει διαμορφωθεί 0-1 με γκολ που έχει σημειώσει ο Τετέι από το 33 στο παιχνίδι Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Στις 9 ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο Μέντες τώρα από αριστερά δέχεται ένα δυνατό μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου και λογικά θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Όφι και πιο συγκεκριμένα για τον Νους. Ο Μέντες που άνοιξε ωραία την μπάλα και ξεκίνησε μια κούρσα. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, συγγνώμη, είναι ο παίκτης που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Απολύτως δικαιολογημένα, πήγε για το τάκλιν, βρήκε μόνο πόδι ο δεξιός μπακ του Όφι, ο οποίος τώρα έτσι βοηθάει και τον Μέντες να σηκωθεί και του ζητά συγγνώμη. Σε μια μέρα που ο Αστέρας μετράει ήδη 2 νίκες, θυμίζουμε για την Super Bet League 2 ήρθε η πρώτη νίκη της χρονιάς στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. 1-0 η νίκη για τον Αστέρα Β' Άκτορ. Με τον Κολυμάτση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου να είναι ο παίκτης που σκόραρε με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Αστέρας Β' Άκτορ που έπαιζε για μισή και κάτι παραπάνω ώρα με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σπυράκου, απευθείας κόκκινη κάρτα στο 51ο λεπτό. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή, Μπαρτόλο, προσποιήσεις, Μπαρτόλο, σε κενή εστία, Μπουχαλάκης και του γκολ! 1-2 στο 50, μετά από μια φάση διαρκείας. Ο Αστέρας Άκτορ παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με τον Κάλβιν και του. Όταν ο Μπαρτόλο μπήκε μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, απέφυγε τους πάντες και τα πάντα. Ο Μπουχαλάκης απέκρουσε πάνω στη γραμμή του τέρματος, η μπάλα έφτασε στον Κάλβιν Κετού, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στον ουρανό της εστίας
του Χριστογιώργου που δεν θα μπορούσε βέβαια να κάνει κάτι εκεί, και έτσι από πολύ νωρίς στο 50 λεπτό ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει μπροστά στο σκορ με σκόρερ τον Κάλβιν Κετού. Η ατομική ενέργεια του Μπαρτόλο απέφυγε 4 ποδοσφαιριστές. Έκανε την παράλληλη μπαλιά, ο Μπουχαλάκης πάνω στη γραμμή έδιωξε πάνω στον Χριστογιώργο. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά, έφτασε στον Κετού, ο οποίος την έστειλε σε κενό τέρμα θα λέγαμε, σημάδευσε σωστά και ψύχραμα στον ουρανό της εστίας για να γίνει έτσι το 1-2. Ο Αστέρας Άκτορ που είναι καλύτερος στο σημερινό παιχνίδι, μετουσιώνει την υπεροχή του σε προβάδισμα στο σκορ, γίνεται το 1-2. Σαστισμένος ο Χριστογιώργος από την περίεργη εξέλιξη της φάσης. Ο Αστέρας Άκτορ βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Βέβαια μένει ένα ημίχρονο ακόμη και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Όφι όσο κουρασμένος και να είναι δεν πάβει να αποτελεί μια πολύ ποιοτική ομάδα. Μέντες τώρα έξω από την περιοχή. Δεν διώχνει την μπάλα με σιγουριά. Θα φτάσει στο Μπουχαλάκι. Κοστούλας. Κοστούλας τριφογυρίζει έξω από την περιοχή, θέλει να σκάψει την μπάλα, κόντρες μέσα στην περιοχή για να δούμε εδώ η Σέκα, πέφτει ο Παπαδόπουλος, παρόμοια φάση με την προηγούμενη, έχει ευτυχή κατάληξη για τον Αστέρα Άκτορ, πολλές κόντρες μέσα στη μεγάλη περιοχή, τελικά βουτά ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα και εδώ φάση διαρκείας με τον Κοστούλα να αφήνει την άμυνά του να μπαίνει με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, να τον ευνοούν οι κόντρες και να φτάνει μπάλα στο Χατζηγιοβάνι, ο οποίος έκανε μια σέντρα, ο Νους πήρε μια κεφαλιά, προσπάθησε να τη στείλει προς τον Ισέκα, μετά από κόντρες η μπάλα όπως είπαμε κατέληξε στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου. Παραμένει λοιπόν το 1-2 σε ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει με πολύ γρήγορο ρυθμό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Λέγαμε πιο πριν ότι ο Όφι είναι ποιητική ομάδα και χρειάζεται προσοχή. Πλάγιο τώρα που κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Χατζηγιοβάνι. Από δεξιά όπως επιτίθεται. Κανελόπουλος γυρίζει πιο πίσω την μπάλα. Είχαμε ξεκινήσει την αναφορά μας στον Αστέρα Β' Άκτορ. Νίκη λοιπόν, πρώτη νίκη της χρονιάς με σκόρερ τον Κολυμάτσι. Πρώτη 3 βαθμοί στην βαθμολογία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής που έγιναν χθες και σήμερα, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0, Άθες Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής διεξάγονται αύριο στις 4 στο κεκλεισμένο των θυρών Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πύργος Λάρισα, στις 5 στο γήπεδο των Σερών ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, την ίδια ώρα στην Κομωτινή ο Πανθρακικός θα αντιμετωπίσει την Νίκη Βόλου. Στην βαθμολογία θα τη δούμε σε λίγο μάλλον, γιατί ο Όφι έχει κερδίσει ένα κόρνερ μετά από παρέμβαση του Μπρόρσον μπροστά από τον Ισέκα. Παπαδόπουλος δίνει οδηγίες στους παίκτες που βρίσκονται στην μεγάλη του περιοχή. Ο σκόρερ του Όφι στο σημερινό παιχνίδι, ο Αποστολάκης, είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση. Περιμένουμε το σφύριγμα του διαιτητή Τσακαλίδη. Εκτελεί ο Αποστολάκης. Η Σέκα ένα πλασέ στην κίνηση. Εύκολη η δουλειά για τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει την μπάλα. Στη βαθμολογία η Μαρκό έκανε το 3-3, έχει 9 βαθμούς. Με 7 ακολουθούν Ελλάς Σύρου και Πανιώνιος. 6 έχει Άθενς Καλυθέα, από 4 Πανθρακικός Λάρισα, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β', στους 3 Πανσεραϊκός και Αστέρας Β' Άκτορ, 2 έχει Αναγέννηση Καρδίτσας, από 1 βαθμό Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' και Ζάκυνθος, χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου, βέβαια από ένα παιχνίδι λιγότερο έχουν οι ομάδες που παίζουν αύριο, δηλαδή Πανθρακικός Λάρισα, Νέστος Χρυσούπολης, Πύργος, ΠΑΟΚ Β' και Νίκη Βόλου. Την επόμενη αγωνιστική δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Αστέρα Β' Άκτορ, πηγαίνει στην Καλυθέα να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Δεν έχουν βγει ακόμα ημερομηνίες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Ελλάς Σύρου Πύργος, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β', Λάρισα ΠΑΟΚ Β', Μαρκό Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας.
Όπως είπαμε, Άθενς Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιόνιος Ζάκυνθος. Ένα φάουλ που κάνει τώρα ο Σίλβα στην μεσαία γραμμή στο Χατζηγιοβάνι. Κλέβουν το Αστέρα Άκτορ. Μπαρτόλο για τον Κουρμπέλη. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής και πάλι για τον Κουρμπέλη. Πιο δεξιά αυτό στον Κετού. Κετού βγάζει μια σέντρα. Δεν φτάνει μπάλα στο Μακέτα που έκανε την κίνηση. Δεν απομακρύνει σωστά η άμυνα του Όφη. Κότσιρας αφήνει στον Κουρμπέλη. Ωραία παλιά για τον Μπαρτόλο. Μέσα στην περιοχή. Κετού στα δεξιά έχει χώρο. Κετού μια συρτή παλιά. Διώχνει εύκολα εκεί. Ο Αποστολάκης, ο Ισέκα προσπαθεί να βγάλει την ομάδα στην κόντρα. Μπρόσον, ωραίο τάκλιν και έχει τραυματιστεί ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Άκτορ. Κουρμπέλης κάθετη προσπάθησε να βρει τον Έντερ που έκανε την κίνηση προς τη μεγάλη περιοχή. Ισέκα τώρα δέχεται την μπάλα από τον Πούγκουρα. Θα πετάξει για τον Χατζηγιοβάνι στα δεξιά. Ωραίο τάκλιν του Μέντες. Συνέχεια από τον Τσακαλίδη, δεν υπάρχει φάουλ. Έντερ τώρα. Αφήνει για τον Κετού. Κετού για τον Μπαρτόλο στα δεξιά. Μπαρτόλο καθυστερεί. Θα βρει τον Έντερ. Ενώ έχουμε ημίχρονο στην Νίκαια Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι από το 33. Παπαδόπουλος με τα πόδια για τον Κότσιρα. Κατεβάζει ωραία ο Κότσιρας. Θα αφήσει τον Κετού, πιο πίσω Κετού για ασφάλεια, στον Λάσκαρη. Ο Κετού του λέει να μην βιαστεί, ο Λάσκαρης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο. Και πάλι Λάσκαρης αφήνει για τον Έντερ. Ο Νους τρέχει για να τον μαρκάρει. Έντερ πίσω στον Πρόρσον. Και τώρα ο Λάσκαρης. Μια βαθιά μπαλιά του Λάσκαρη για τον Μακέντα. Άστοχη. Τρεις αλλαγές θα κάνει ο Κόντις. Θα βάλει τρεις παίκτες που είναι στο βασικό ρόστερ της ομάδας. Βγαίνει ο Αποστολάκης αρχικά για να μπει ο Αθανασίου στο 58 λεπτό και οι τρεις αλλαγές. Ο Αποστολάκης που ήταν αρχηγός θα δώσει το περιβραχιόνι του αρχηγού στον Φούντα, ο οποίος θα περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ο Κόντρο. Βγήκε λοιπόν ο Αποστολάκης, βγήκε ο Ισέκα, αλλαγή center for στη θέση του Κόντρο, και θα βγει και ο Χατζηγιοβάνης για να μπει ο Φούντας. Οι τρεις αλλαγές του Κόντι στο 58 λεπτό και οι τρεις παίκτες που μπήκαν είχαν ξεκινήσει στο πρόσφατο παιχνίδι με την Χόφενχάιμ. Τους κράτησε εκτός από το αρχικό σχήμα ο Χρήστος Κόντις, αλλά καταλαβαίνει κανείς με την ομάδα του πίσω στο σκορ, ρισκάρει, βάζει τρεις από τους θεωρούμενους βασικούς εντός αγωνιστικού χώρου. Μπήκαμε στο 59, πάντα στο 1-2, προηγείται ο Αστέρας Άκτορ του Όφη. Τζόρνταν Σίλβα, μια βαθιά μπαλιά, σημαδεύει τον Μακέντα. Μακέντα δεν προλαβαίνει μπροστά από τον Κοστούλα, η μπάλα βγαίνει πλάγιο out και μια έντονη λογομαχία εκεί του Κοστούλα με τον Μακέντα. Τα λέει τώρα και ο Τσακαλίδης με το Μακέντα και παίρνει κίτρινη κάρτα ο Ιταλός για διαμαρτυρία. Και έχω την εντύπωση ότι η κάρτα που δέχεται το Μακέντα είναι γιατί έχει αλλάξει και αυτός ο κανονισμός. Έβαλε μπροστά από το στόμα του το χέρι του την ώρα που μιλάγε με τον Τσακαλίδη. Αυτό πλέον τιμωρείται με κίτρινη κάρτα, όσο και να φαίνεται περίεργο. Ή έδωσε κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση επειδή κλώτησε και την μπάλα ο Μακέντα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά το παιχνίδι συνεχίζεται. Και του πιέζει και κλέβει από τον Κοστούλα. Και του μέσα στην περιοχή για τον Μακέντα. Μακέντα στριφογυρίζει. Μακέντα κλείνεται από τρεις. Αναγκαστικά θα βγάλει την μπάλα έξω. Εκεί που είναι ο Έντερ. Μέντες δεν μπορεί να βγάλει τη σέντρα. Εδώ καθυστέρησε χαρακτηριστικά ο Μακέντα. Η μπάλα παραμένει όμως στον Κουρμπέλη που κάνει μια παλιά. Ο Μακέτα δεν κάνει κίνηση προς την μπάλα καθώς ήταν εκτεθειμένος. Είναι ο Κετού αυτός που κυνηγάει τον Κοστούλα και τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα όπως ένα σημείο που είναι ο Έντερ. Κακό κοντρόλ του Έντερ. Η μπάλα πλάγιο out για τους κηπεδούχους, ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε μια ώρα αγώνα στο Παγκρίτιο. Όφη Αστέρας Άκτορ 1-2. Ο Αστέρας Άκτορ που έχει ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Ο Όφη ήταν αυτός που προηγήθηκε στο 18ο λεπτό.
με τον Αποστολάκη. Στο 24 ο Μακέντα το 1-1, στο 50 ο Κετού το 1-2. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο ημίωρο της αναμέτρησης. Με τον Πούγκουρα να έχει την μπάλα και να αφήνει στο Μπουχαλάκη κάτω από τη μεσαία γραμμή οι παίκτες του Όφη. Μπουχαλάκη σηκώνει το κεφάλι, ζητά κίνηση από συμπαίκτες του. Κόντρο θα κάνει το λάθος, έρχεται να κλέψει ο Κετού. Μακέντα το 1-2 με τον Κετού θα δώσει στον Μπαρτόλο. Κατεβάζει αυτός με το στήθος, τον κλείνουν 2. Κότσιρας στη συνέχεια θα κάνει το φάουλ στον Αθανασίου. Κότσιρας που πήγαινε για την μπάλα, βέβαια δεν ήθελε να ανατρέψει τον αριστερό μπακ των γηπεδούχων. Εκτελέσει και το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ο Πούγκουρας έχει την μπάλα. Θα δώσει στον Αθανασίου από αριστερά τώρα ο Όφη. Ο Λάσκαρης πολύ ωραία θα βγει μπροστά από τον Νους και παραχωρεί το πλάγιο out, το οποίο εκτέλεσαν γρήγορα οι γηπεδούχοι με τον Αθανασίου να αλλάζει με τον Νους. Και πάλι Αθανασίου συγκλίνει προς τον άξονα, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Πούγκουρα. Κοστούλας για τον Φούντα που μπήκε και αυτός πριν από 3 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Πούγκουρας για τον Κανελόπουλο. Θα του κλέψει ο Κουρμπέλης καθαρά ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο Αστέρας Άκτορ. Κουρμπέλης φεύγουν 3 με 4. Κουρμπέλης για τον Μπαρτόλο. Δεν είναι καλή παλιά. Θα διώξει εκεί ο Κρίσμανιτς με προβολή Αθανασίου και πάλι για τον Κρίσμανιτς. Του κλέβει την μπάλα ο Κότσιρας και πάλι Μπαρτόλο. Αποφεύγει ωραία τον Νους. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή στριφογυρίζει. Βρίσκεται στο έδαφος και κίτρινη κάρτα. Εδώ νομίζω υπάρχει μια συνεννοησία. Δίνει μισό λεπτό. Έβγαλε κίτρινη κάρτα ο Τσακαλίδης στο Νους για φάουλ. Την παίρνει πίσω γιατί το φάουλ είναι υπέρ του Όφη. Είχε δοθεί φάουλ υπέρ του Μπαρτόλο σε μια περίεργη φάση. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε φάουλ του Μπαρτόλο στο Νους. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής νόμιζε ότι ο Νους στο πέσιμό του βρήκε την μπάλα με το χέρι, τη βρήκε με το κεφάλι. Τέλος πάντων, πολύ γρήγορα και σωστά διόρθωσε το λάθος του ο Τσακαλίδης. Πήρε και την κίτρινη πίσω που είχε δείξει το Νους, καθώς δεν υπήρχε λόγος. Ούτε φάουλ δεν είχε γίνει. Ο Όφη προσπάθησε να φύγει γρήγορα στην κόντρα. Ο Κότσερας είχε επιστρέψει γρήγορα. Παραχώρησε πλάγιο out, το οποίο εκτελέστηκε από τους παίκτες του Όφη. Μπουχαλάκης στον άξονα αφήνει για τον Κοστούλα, ο οποίος ανεβαίνει πολύ ψηλά. Στα δεξιά η μπάλα τώρα. Μια σέντρα που έκανε ο Κανελόπουλος. Ο Κότσερας απομακρύνει σε πλάγιο out. Πρόλαβε το κόρνερ ο Κότσερας. Το εκτελεί ο Αθανασίου για τον Κρίσμανιτς. Έχει δώσει αρκετό χώρο ο Αστέρας Άκτορος στον Όφη. Μπουχαλάκης για τον Κοστούλα. Πάει πάνω το Κετού. Και ο Μακέντα. Κλέβει ο Μακέντα. Βέβαια είναι μόνος του. Γυρίζουν πίσω όλοι του Όφη. Ο Μακέντα που έχει ξεκινήσει μια κούρσα πάνω στη γραμμή. Περιμένει στήριγμα. Θέλησε να βρει τον Μέντες. Δεν συνδυάστηκαν οι δύο. Έκλεψαν και πάλι οι γηπεδούχοι. Με τον Μπουχαλάκη να αφήνει στον Αθανασίου. Και τώρα ο Κόντρο, Κόντρο που είχε σκοράρει την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στο μοναδικό γκολ της νίκης του Όφη επί του Ολυμπιακού, σήμερα ήρθε από τον Πάγκο. Κρίσμανιτς για τον Αθανασίου και πάλι. Νους δεν κάνει καλό κοντρόλ, απομακρύνει άτσαλα ο Μπαρτόλο. Για καλή του τύχη μπάλα κόντραρε στο Νους και πέρασε out. Αλλιώς θα είχαμε ένα κόρνερ δώρο για την ομάδα του Όφη. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα στον Νους για διαμαρτυρία. Πρώτη κίτρινη για παίκτη του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Κότσιρας κάνει φάουλ στον Νους. Θα διορθώσω το λάθος, μου είχε δεχθεί νωρίτερα κάρτα και ο Μπόρχα Γκονζάλες. Ακόμη μια αλλαγή ετοιμάζει ο Κόντις. Για να δούμε αν δέχτηκε κίτρινη εδώ και ο Κότσιρας. Ο Νους συνεχίζει και βρίζει σε άπτες στα ισπανικά.
Στο 65 έχουμε φτάσει, πάντα στο 1-2. Μπουχαλάκης με την μπάλα στα πόδια. Κόντρο. Γυρίζει πιο πίσω και πάλι στο Μπουχαλάκη. Αλλάζει αυτός παιχνίδι για τον Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος έχει και αυτός κίτρινη κάρτα. Πολύ ωραία, ο Σίλβα βγαίνει πρώτο στην μπάλα και δίνει στον Κετού. Νους και Μπόρχα Γκονζάλες, δύο παίκτες του Όφη που έχουν κίτρινη κάρτα. Λάσκαρης και Μακέτα για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μέντες άνοιξε την μπάλα, βγήκε ο Κρίσμανιτς μπροστά του πριν μπει στη μεγάλη περιοχή και την έκλεψε. Κοστούλας θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Αθανασίου σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Αϊτόρ, ο οποίος δεν παίζει στο παιχνίδι αλλά θα μπει αλλαγή. Βγαίνει ο Νους για να μπει ο Αϊτόρ, ο Νους πολύ εκνευρισμένος. Δίνει τη θέση του λοιπόν στον Αϊτόρ, ο Αϊτόρ που ήταν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Όφη με την Χόφενχάιμ στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης. Ένα γέμισμα του Μέντες, εκεί είναι μόνο ο Κοστούλας, ο οποίος απομακρύνει με ρίσκο, δεν προλάβει και ο Μακέτα να κλέψει από τον Πούγκουρα. Η μπάλα στα πόδια του Μπουχαλάκη και μιας και το παιχνίδι παίζεται έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη και τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Χριστογιώργου. Να πούμε ότι η ομάδα γυναικών του Αστέρα ξεκίνησε με νίκη και με εξάρα τις υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα. 6-0 κέρδισε την Κηφισιά, 2 γκολ η Αντούγκμπε και από 1 η Ολσεύσκα Παναγιώτου Γκάτσου και Πλατανιά. Σε ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε χτες στο μεγάλο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0 στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων με σκόρ την Κατσανίτσα. Εδώ βέβαια να πούμε ότι μετά τη λήξη του αγώνα η αθλήτρια Τσάικ η Καπνίση έτσι ένιωσε μια διαθεσία και μάλιστα υπήρξε και κοινή διαμαρτυρία και από τις δύο ομάδες που αφορούσε στην ώρα έναρξης του αγώνα. Το παιχνίδι θυμίζουμε ξεκίνησε 2 παρατέταρτο για να μεταδοθεί τηλεοπτικά επί αθηναϊκού εδάφους, φαντάζεστε ότι η ζέστη ήταν πολύ. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά με την αθλητρία της ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Παναθηναϊκός Πύργος 4-0, Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσίας Μοσχάτου 3-0, Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0 και όπως είπαμε Αστέρας Κηφισιά 6-0. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Βόλος Σιρήνες Γρεβενών Αγία Παρασκευή και Αστέρας 3 βαθμοί. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχασαν χωρίς βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Αστέρας παίζει Σάββατο 2 παρατέταρτο στον Πύργο κόντρα στην νεοφώτιστη ομάδα του Πύργου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, Ρέα Βόλος και Όφη Κηφισιά. 69 λεπτό, Όφη Αστέρας Άκτορ 1-2 με τον Κόντι στην ουσία να έχει περάσει 4 από τους θεωρούμενους βασικούς στο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει ακόμη αλλαγή ο Γιώργος Αντωνόπουλος και δεν υπάρχει λόγος βέβαια για να κάνει κάποια αλλαγή, αφού αν εξαιρέσει κανείς το γκολ που σημείωσε ο Αποστολάκης στο πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας Άκτορ δεν έχει επιτρέψει στον Όφη να κάνει τελική κάποια μεγάλη ευκαιρία, ίσα ίσα που ο Αστέρας ήταν και αυτός που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πετύχει και κάποιο άλλο γκολ ενώ μπήκαμε στο 70. Μπουχαλάκης έξω από την περιοχή κάνει μια σέντρα για τον Αϊτόρ, δεν βρήκε την μπάλα ο Αϊτόρ, έπεσε ο Παπαδόπουλος, μπλόκαρε την μπάλα, αλλά έχω την εντύπωση ότι και να την έβρισκε την μπάλα ο Αϊτόρ. Α, όχι, δεν θα ήταν offside. Κάλυπτε ο Σίλβα. Δεν έγινε λοιπόν εδώ ευκαιρία για τον Όφη. Ο Όφη που αναγκαστικά θα πιέσει. Όντας πίσω στο σκορ. Κότσιρας τώρα από τα δεξιά. Μπαλιά για τον Μακέντα. Μπαρτόλο κάτοχος μπάλας έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να κάνει τρίπλες. Και πάλι Μακέντα. Αφήνει για τον Κότσιρα. Πιο πίσω αυτό στον Λάσκαρη. Λάσκαρης από το κέντρο του γηπέδου
θα γυρίσει στον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτός με τα πόδια θα απομακρύνει την μπάλα. Σε ένα σημείο που τρέχει ο Έντερ, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά η μπάλα στα πόδια του Κανελόπουλου. Ένα παιδί, θυμίζουμε, που ξεκίνησε την καριέρα του από τον Αστέρα, μετεγράφει στην Φιλανδική Ελσίνκη, επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον είναι μέλος του ρόστερ του Όφη. Μια βαθιά παλιά τώρα για τον Αθανασίου. Αθανασίου Κότσιρας, εξαιρετικό τάκλιν. Πρόλαβε τον Αθανασίου και παραχώρησε το πλάγιο out. Στο 71 εκτελέσκε το πλάγιο από τον Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Και πάλι Αθανασίου. Κλείνει και ο Κουρμπέλης, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κανελόπουλο. Πούγκουρας για τον Κοστούλα και τώρα Φούντας. Δεξιά στον Μπόρχα Γκονζάλες, παράλληλη παλιά στο σημείο του πέναλτι, βγαίνει ο Κουρμπέλης πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί πλάγιο out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Όχι, μάλλον έχουμε διακοπή γιατί έχουμε αλλαγή. Αλλάζει σέντερ φόρο ο Αντωνόπουλος. Ο Ρικαρντίνιο παίρνει τη θέση του Μακέντα που έτρεξε πολύ. Σκόραρε βέβαια. Είχε και μεγάλη ευκαιρία. Ο Ρικαρντίνιο λοιπόν αποτελεί την πρώτη αλλαγή του Αντωνόπουλου. Ο τεχνικός του Αστέρα Άκτορ που έχει ακόμα δύο διακοπές για τέσσερις αλλαγές. Έξω από την περιοχή. Ένα σούτ που θα κάνει ο Αϊτόρ, η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Λάσκαρη. Ο κόντρο μάλλον ήταν αυτός που έκανε το σούτ. Κόντρα στην πλάτη του Λάσκαρη, κόρνερ για τον Όφη. Στο 72ο λεπτό. Μπήκαμε στο 73ο. Εκτελείται, θα διώξει ο Σίλβα με κεφαλιά. Μπαρτόλο δεν μπορεί να απομακρύνει εκείνο Μπουχαλάκης. Μπόρχα Γκονζάλες ξεκινά μια κόρουσα, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι κανείς, τρέχει ο Αϊτόρ, αλλά η μπάλα έχει βγει out. Οπότε λίγο συναγερμός στη μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Τέσσερις αλλαγές απομένουν στον Αστέρα Άκτορ. Μία στον Κόντι, ο οποίος είναι σαφώς προβληματισμένος με την εικόνα της ομάδας σήμερα, η οποία, ξαναλέμε, πλην του γκολ δεν έχει δημιουργήσει κάποια άλλη αξιόλογη στιγμή. Ο Αστέρας Άκτορ διαχειρίζεται πολύ ωραία το παιχνίδι, χωρίς να κινδυνεύει μέχρι στιγμής, και βέβαια έφτασε και στην ανατροπή. Κύπελλο Αρκαδίας, είχαμε την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, με πολλά γκολ στα σημερινά παιχνίδια. Και στο μοναδικό παιχνίδι που δεν μπήκε γκολ σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, Ερμής με λιγούς Νέοι Τρίπολης 0-0. Τεγία Δημητσάνα 8-0. Παναρκαδικός ΑΕΚ Τρίπολης 5-0. Πανθυρατικός Λεωνίδιο 6-0. Ήταν τα αποτελέσματα στις τέσσερις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν αυτό το Σάββατο Κύριακο. Υπάρχει βαθμολογία βέβαια. Θυμίζουμε στο κύπελο που διεξάγεται σε φάση ομίλων. Το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Νέοι Τρίπολης ερχόμενος Λεβιδίου. Δημητσάνα Απόλλων Τυρού. ΑΕΚ Τρίπολης Ηρακλής Βερβαίνων και Λεωνίδιο Νεστάνη. Είναι οι τέσσερις αναμετρήσεις. Μπαίνουμε στο 75. Πάντα στο 1-2. Όφη τώρα με τον Αϊτόρ. Πολύ ωραία, ο Κουρμπέλης κλέβει την μπάλα και στη συνέχεια παραχωρεί πλάγιο Κρίσμανιτς μπροστά στον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος σκόρα ρυθμίζουμε με την ΑΕΚ, σήμερα έγινε δημιουργός του δεύτερου γκολ, όταν με μια υπέροχη ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή ανάγκασε τον Μπουχαλάκη να διώξει την μπάλα πάνω στον Χριστογιώργο. Μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και του για τον Ρικαρντίνιο. Ρικαρντίνιο θα βρει τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Μπαρτόλο! Γκολ! 1-3 λέγαμε για τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ήταν σκόρα την προηγούμενη αγωνιστική, δημιουργήθηκε στο 1-2. Βάζει τη σφραγίδα του και στη σημερινή αναμέτρηση.
με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, πλασάρει ψύχρεμα και στέλνει την μπάλα με το δεξί πόδι στη γωνία του Χριστογιώργου, που δεν μπορούσε να κάνει κάτι σε μια περίεργη φάση, καθώς σηκώθηκε η σημαία του βοηθού αρχικά. Ο Τσακαλίδης έδειξε παίζεται. Ο Μπαρτόλο μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε και ο Αστέρας Άκτορ παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Ο επόπτης 20 σημαία προφανώς για φάουλ παίκτη του Όφη. Μπαρτόλο λοιπόν χόρεψε τον Κοστούλα και με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 3-1. Πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πετύχει ο Αστέρας Άκτορ την πρώτη του νίκη στη φετινή στοίχημαν Super League και που μάλιστα στην έδρα του Ευρωπαίου Όφη. Διαμαρτυρίες στο γήπεδο. Υπήρξε κάποια κίτρινη κάρτα από τον Τσακαλίδη σε παίκτη του Όφη. Τώρα πηγαίνει στο ΒΑΡ. Τελικά ο επόπτης προφανώς είχε σηκώσει τη σημαία για να υποδείξει ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Μπαρτόλο, το οποίο είναι μαζεμένο όμως στο στήθος του. Δεν ξέρω τι, αν θα ακυρωθεί αυτό το γκολ. Αν θεωρείς ο Τσακαλίδης ότι απεκόμισε πλεονέκτημα Μπαρτόλο και όντως ακυρώνεται το γκολ. Για φάουλ εδώ υπήρχε ασυνεννοησία του Τσακαλίδη με τον βοηθό του. Ακυρώνεται λοιπόν το γκολ με χρήση ΒΑΡ. Παραμένει το 1-2. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κρίσμανιτς τώρα. Να αφήνει στον Πουγκούρα Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή. Πάμε, δυσκολεύεται πολύ ο Όφη να φτάσει στην περιοχή του Παπαδόπουλου. Κλέβει και πάλι ο Αστέρας Άκτορ. Μπαρτόλο για τον Ρικαρντίνιο. Η μπάλα κάπου κοντάρει και δεν φτάνει στο Βραζιλιάνο. Έρχεται όμως ο Έντερ εκεί να κλέψει και να πάρει το φάουλ από τον Κανελόπουλο. Και εδώ νομίζω πρέπει να δει. Όντως δείχνει την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής αναμέτρησης. Έχουμε μικρή διακοπή στο παιχνίδι, καθώς ο Έντερ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στην περιγραφή μας.

Στο 79 είμαστε. Όφι Αστέρας Άκτορ 1-2. Πριν από λίγο ακυρώθηκε γκολ του Μπαρτόλο μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ. Στο 52ο λεπτό στη Νίκαια παραμένει το Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Σε 20 λεπτά ξεκινά, περίπου σε 20 λεπτά στο Αγρίνιο το Πανετολικός ΠΑΟΚ.

κάτι ο Τσακαλίδης. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Αθανασίου από αριστερά να βγάζει μια σέντρα. Απομακρύνει ο Μέντες για τον σκόρερ του δεύτερου γκολ, τον Κετού. Κετού δεν βιάζεται να πασάρει την μπάλα. Τώρα δώσε τον Ρικορντίνιο. Κετού που έχει χώρο στα αριστερά. 4-4. Κετού έχει μπροστά τον Κανελόπουλο. Σταματά, γυρίζει πολύ πιο πίσω την μπάλα. Στον Σίλβα. Σίλβα για Κουρμπέλη. Πέρασε το κέντρο ο Αστέρας. Κουρμπέλης κάνει μια μπαλιά, δεν ακολουθεί την πορεία της μπάλας ο Μπαρτόλο. Αθανασίου την καλύπτει με το σώμα του και την αφήνει να βγει out. Κλείνει τις αλλαγές του ο Κόντις με τον Ντίκμαν να παίρνει τη θέση του Μπόρχα Γκονζάλες. Δεν αλλάζει κάτι στον σχηματισμό του Όφη. Δεξιός μπακ βγήκε, δεξιός μπακ μπήκε. Ο Κόντις που είναι προβληματισμένος, φαίνεται από τις εκφράσεις του προσώπου του. Ο Αντωνόπουλος έχει ακόμα 4 αλλαγές. Κανελόπουλος τώρα για τον Όφη, για τον Φούντα. Και τώρα ο Ντίκμαν στην πρώτη επαφή του με την μπάλα από δεξιά. Του κλείνει το χώρο ο Μέντες, τον αγκάζει να γυρίσει πίσω στον Κοστούλα. Λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πούγκουρας. Όλος ο Όφη κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Αστέρας αμήνεται. Παρεμβαίνει στην πορεία της μπάλας ο Ρικαρντίνιο. Αυτή φτάνει στον Μπουχαλάκη. Φούντας τώρα. Σηκώνει το κεφάλι, κάνει μια μπαλιά. Εκείνο ο Μπρόρσον απομακρύνει σε πλάγιο out. Ντίκμαν πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγίου. Θα αφήσει στον Κανελόπουλο. Πιο πίσω ο Κανελόπουλο στον Κοστούλα. Και αυτό στον Πούγκουρα. Αϊτόρ. Και αυτός έχει γυρίσει αρκετά πίσω, ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο Αντωνόπουλος. Μπουχαλάκης για τον Πούγκουρα. Κόντρο σεντερφόρ που έχει γυρίσει στο κέντρο για να βοηθήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού του Όφη. Ντίκμαν μια σέντρα, προβολή του Μέντες, πλάγιο out. Κοντά στην περιοχή του Παπαδόπουλου. Τώρα θα γίνει η αλλαγή με τον Πέρεθ να παίρνει τη θέση του Μπαρτόλο που έχει τρέξει αρκετά. Φαίνεται πολύ κουρασμένος ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος θυμίζουμε σκόραρε, αλλά το γκολ, δημιούργησε το δεύτερο γκολ, σκόραρε στο 75ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε το γκολ με χρήση VAR, επειδή είχε χτυπήσει νωρίτερα η μπάλα στο χέρι του. Συνέχεια στο παιχνίδι στο 83 με την εκτέλεση πλαγίου. Δεν μπορούν να διώξουν του Αστέρα Άκτορ, τώρα θα διώξει ο Έντερ. Τρέχει ο Ρικαρντίνιο, κάνει φάουλ στον Πούγκουρα στη διεκδίκηση της κεφαλιάς στο ημικύκλιο της έντρας. Βιάζονται οι του Όφη, μιας και είμαστε στο 83. Μπουχαλάκης, τον πιέζει ο Ρικαρντίνιο, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Κρίσμανιτς. Και πάλι Μπουχαλάκης για τον Πούγκουρα. Κόντρο και πάλι για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας μια βαθιά μπαλιά σημαδεύει αριστερά τον Αθανασίου. Αυτός γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κρίσμανιτς. Ακόμα πιο πίσω στον Μπουχαλάκη. Πάλι αριστερά στον Αθανασίου η μπάλα. Καλύπτει ο Κότσερας, δεν τον αφήνει να βγάλει την σέντρα. Αϊτόρ θα βρει τον Κρίσμανιτς. Σέντρα του Κρίσμανιτς, πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Έκανε και την κίνηση ο Κόντρο. Αλλά ήταν εύκολη δουλειά εδώ για τον Παπαδόπουλο να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα και λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν για να κάνει το βολέ. Πολύ δυνατό το βολέ, πηδάει για κεφαλιά ο Ρικαρντίνιο με τον Μπουχαλάκη και ο Πέρες. Επιθετικό φάουλ καταλογίζει ο Τσακαλίδης του νεοσελθόντα Πέρεθ στον Κρίσμανιτς και μάλιστα ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ δίνει και το χέρι του στον αντιπαλό του. Μπουχαλάκης με το στήθος ο Φούντας πίσω στον Κανελόπουλο και τώρα Κοστούλας. Μπαίνουμε στο 85ο λεπτό. Όφη Αστέρας Άκτορ 1-2. Αθανασίου θέλει να συνδυαστεί και συνδυάζεται με τον Αϊτόρ. Αθανασίου, σέντρα. Κόντρο κατεβάζει την μπάλα. Σίλβα προβολή, βγαίνει ο Παπαδόπουλος και παίρνει το επιθετικό φάουλ. Βέβαια από τον Φούντα.

Η μπάλα που πήρε μια απομάκρυνση, πήρε μια περίεργη τροχιά μετά να μάξει ο Σίλβα. Πήρε μια κεφαλιά ο Μπρόρσον. Έκανε την έξοδο ο Παπαδόπουλος, φάουλ εκεί και από τον Κόντρο και από τον Φούντα, τον τερματοφύλακα του Αστεράκτορ. Όσο και να διαμαρτύρεται ο Φούντα, είναι ο ορισμός του φάουλ. Ο Παπαδόπουλος έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας το φάουλ. Η κατοχή και πάλι στους παίκτες του Όφη, δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ εκεί στο κέντρο ο Έντερ. Φούντα λέει στους παίκτες του να ανέβουν. Θα βρει τον Ντίκμαν από δεξιά. Πίσω στον Κοστούλα. Μπαίνουμε στο 86. Πάντα στο 1-2. Και στο 59 Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Με τον γκολ του Τετέι από το 33. Κοστούλα θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Αθανασίου. Θα τον βρει. Κάνει κίνηση και ο Κρίσμανιτς. Αθανασίου προτιμά να γυρίσει πιο πίσω στον Μπουχαλάκη. Κρίσμανιτς και πάλι για τον Μπουχαλάκη. Αϊτόρ μια μπαλιά για τον Κρίσμανιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή σε πλάγια θέση. Μπαλιά για τον Αϊτόρ. Σου του Αϊτόρ. Παπαδόπουλος με τα πόδια, τεράστια επέμβαση, κρατά το 1-2. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη που εξακολουθεί να έχει την κατοχή. Με τον Ντίκμαν. Σου του Αϊτόρ. Τώρα είναι η προβολή εκεί του Λάσκαρη. Παπαδόπουλος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος που έκανε τεράστια επέμβαση με τα πόδια στο σου του Αϊτόρ. Όταν ο Κρίσμανιτς βρέθηκε σε πλάγια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, έσπασε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Ο Αϊτόρ σούταρε, ο Παπαδόπουλος, ο πεσμένος έδαφος Παπαδόπουλος, με τα πόδια αποσόβησε τον γκολ της σοφάρισης και διατηρεί το προβάδισμα της ομάδας στο σκορ. Στο 1-2 θυμίζουμε, το σκορ διαμορφωμένο από το 50 λεπτό, ενώ είμαστε στο 87. Φάουλ του Πέρεθ τώρα. Στο κέντρο του γηπέδου διαμαρτύρει το Πέδε στο Τζακαλίδη, εκτελούν γρήγορα του Όφη με τον Κανελόπουλο να αφήνει για τον Κοστούλα. Και τώρα Ντίκμαν πιέζει ασφυκτικά ο Όφη, με τον Αστέρα Άκτορ να έχει δώσει χώρο στους κριτικούς. Ένα παιχνίδι συνολικά με 20 τελικές προσπάθειες. Κρίσμανιτς για τον Αθανασίου. Αθανασίου είναι κλεισμένος από Πέρεθ και Κότσιρα. Ξανά πίσω στον Κρίσμανιτς. Στο χώρο του κέντρου μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Κόντρο. Συνδυάζεται ωραία με τον Αϊτόρ. Σωτήριο το τάκλιν του Μπρόσον. Η μπάλα φτάνει στον Φούντα όμως. Φούντα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κόντρο ένα σου. Την μπάλα κοντράρει στο Λάσκαρη. Θα απομακρύνει ο Μέντες όπως σε ένα σημείο που είναι ο Κετού. Θα πετάξει για τον Ρικαρντίνιο. Είναι μόνος του. Ξεκινάει μια κούρσα από την μεσαία γραμμή. Γυρίζουν οι αμυντικοί του Όφη. Για να δούμε. Μπαίνει τέτα τέτ. Ο Ρικαρντίνιο ανοίγει το κοντρόλ της μπάλας εκεί. Βγαίνει ο Χριστογιώργος και μπλοκάρει στο 88. Εδώ θα μπορούσε να σουτάρει και όπου πήγαινε η μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά. Μόνος του ήταν με 4 αμυντικούς. Άνοιξε το κοντρόλ, βγήκε ο γκολκίπερ του Όφη και μπλόκαρε. Σε ένα παιχνίδι που έχει πάρει ένα τρελό ρυθμό. Εδώ ασυνεννοησία Κανελόπουλου και Αϊτόρ. Πλάγιο out. Κανελόπουλος που φαίνεται καταβεβλημένος από την κούραση. Φαίνεται να έχει μια μικρή κράμπα. Δεν έχει άλλη αλλαγή ο Κόντης. Τις έχει εξαντλήσει, θυμίζουμε. Για να δούμε τώρα τον Πέρεθ μέσα στην περιοχή. Πέρεθ. Και αυτός δεν πλασάρει. Τον κλείνει ο Κρίσμανιτς. Τριφογυρίζει. Θα δώσει τον Ρικαρντίνιο. Αυτός για τον Μέντες που ανέβηκε στο 89. Μέντες που φαίνεται ότι μέλημά του είναι να ροκανίσει το χρόνο και όχι να βγάλει μια σέντρα, θα δώσει τον Έντερ. Είναι δίπλα τον Ντίκμαν. Έντερ και πάλι για τον Μέντες. Αλλάζουν σε λίγα τετραγωνικά την μπάλα. Έντερ και Μέντες. Πλάγιο out. Το κέρδος και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Εκτελεί το πλάγιο Μέντες για τον Έντερ. Πηγαίνει ο σημάκι του κόρνερ. Και θα το πάρει το corner. Όχι. Out. Εδώ διαμαρτύρεται τον Έντερ και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Φάνηκε και διαγυμνού οφθαλμού ότι η μπάλα είναι corner. Παίζεται, λέει ο Τσακαλίδης. Και εδώ βέβαια να πούμε έχει αλλάξει ο κανονισμός ότι μπορεί να, ο VAR να παρέμβει όταν δίνεται corner και δεν είναι. Όχι όταν δίνεται out ενώ είναι corner. Από τα παράδοξα. Μπήκαμε στο 90. Πάντα στο 1-2 το σκορ στο Παγκρίτιο. Με τον Μπουχαλάκη να στέλνει την μπάλα στο στήθος του Κετού. Κετού μεγάλος πρωταγωνιστής, δεν είναι μόνο το γκολ. Είναι και η επιτυχής άσκηση των αμυντικών καθηκόντων του.
Πέρεθ τώρα που είναι φρέσκος, κουβαλάει την μπάλα. Βλέπει τον Έντερ έξω από την περιοχή και από αριστερά. Έντερ μπαίνει μέσα σε αυτή. Παράλληλη μπαλιά! Δεν βρίσκει την μπάλα ο Πέρεθ να κάνει τη... ο Ρικαρντίνιο να κάνει την προβολή, να κάνει το 1-3 και να τελειώνει η υπόθεση νίκη. Τεράστια ευκαιρία. Έκανε ο Έντερ την παράλληλη μπαλιά, ενώ υπάρχει τράβηγμα. Δεν ξέρω αν θα του κρίσμανε στο Ρικαρντίνιο από τη φανέλα. Δεν ξέρω αν θα το δει αυτό ο Τσακαλίδης. Παίζεται λέει. Μάλιστα. Σε 5 δευτερόλεπτα κλείνουμε τα 90 και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Αϊτόρ, πλάγιο out. Τα έχουν χαμένα οι παίκτες του Όφη. Εντάξει, το είπαμε και νωρίτερα. 6 λεπτά θα είναι ο εξτραχρόνος. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Δεν λησμονούμε την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν την Πέμπτη. Κόντρα στη Χόφενχάιμ. Να, εδώ παραδείγματος χάρη ο Θανασίου δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ μόνος του. Νέο πλάγιο out. Το εκτελεί ο Κότσιρας. Το έδωσε την μπάλα ο Κόντις με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και στον Παναθηναϊκό, θυμίζουμε. Για τον Ρικαρντίνιο πηγαίνει στη μάχη του κόρνερ, δεν παίρνει τίποτα. Κλέβει ο Αθανασίου. Και τώρα Μπουχαλάκης. Για τον Κόντρο. Τον πιέζει ο Έντερ. Θα βρει τον τρόπο να περάσει τον Κοστούλα. Έχουμε διανύσει το μισό από τα 6 λεπτά. Μπουχαλάκης για τον Κανελόπουλο, φάουλ του Κουρμπέλη. Θα λέγαμε επαγγελματικό φάουλ, να κόψει την προσπάθεια αντεπίθεσης των κριτικών. Κρίσμανιτς για Μπουχαλάκη. Σέντρα του Μπουχαλάκη. Κάνει έξω ο Παπαδόπουλος. Τι κάνει και ο Παπαδόπουλος τώρα, έδιωξε ο Σίλβα. Κεφαλιά του Κουρμπέλη. Νέα κεφαλιά του Κανελόπουλου. Έντερ. Να διώξει κάποιος την μπάλα. Το κάνει ο Σίλβα. Αλλά τη στέλνει πάνω στον Πούγκουρα. Τα κουνάκια του Μπουχαλάκη. Σίλβα βγαίνει και απομακρύνει προσωρινά και πάλι Πούγκουρας. Εδώ ο Φούντας δεν μπορεί να πιάσει το σουτ. Η μπάλα φτάνει στον Πέρεθ. Μετά να μάξει. Φεύγει ο Κετού. Δεν είναι offside. Έχει φύγει κάτω από το κέντρο. Κετού, για να δούμε. Έχει δυνάμεις να βγει τετατέτ. Δεν έχει. Ήθελε να σπάσει την μπάλα στον Πέρεθ. Φάνηκε ο Κετού. Έχει εξαντληθεί από το πολύ τρέξιμο. Αν ήταν πιο φρέσκος, θα έμπαινε μέσα και θα τελείωνε τη φάση. Προτίμησε να γυρίσει τον Πέρεθ. Έκλεψαν οι αμυντικοί του Όφη. Αϊτόρ. Για τον Αθανασίου. Μακριά ακόμα από την περιοχή ο Όφη. Θανασίου, ωραία τρίπλα στον Κότσιρα. Θανασίου θα κάνει την σέντρα σουτ πολύ δυνατή απευθείας out. Η σέντρα αυτή από τον Αθανασίου που τα βάζει με τον εαυτό του για την επιλογή του αυτή. Υπέροχη τρίπλα του Αθανασίου πριν από λίγο στον Κότσιρα. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή και έβγαλε μια σέντρα απελπιστικά άστοχη όμως. Και ο Παπαδόπουλος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Στέλνει την μπάλα στο κέντρο κηπέδου, πλάγιο out. Δεν υπήρχε συμπαίκτης του εκεί. Ενώ έχουμε μπει στο τρίτο από τα 6 λεπτά του έξτρα χρόνου. Κρίσμανιτς. Για τον Κανελόπουλο. Και πάλι Κρίσμανιτς. Στη μεσαία γραμμή μπάλα στα πόδια του Πούγκουρα. Σηκώνει κεφάλι. Θα δώσει δίπλα του στον Κοστούλα. Και αυτό στον Ντίκμαν, οι φίλαθλοι του Όφη προσπαθούν να παροτρύνουν την ομάδα τους. Σέντρα του Μπουχαλάκη, περνάει μπάλα και από τον Σίλβα και από τον Κανελόπουλο και καταλήγει out. Ο Τερεζίου ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Για να βγει ο Κάλβιν Κετού. Είπαμε, έτρεξε πάρα πολύ ο Κετού. Και βέβαια είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος που έχει δώσει το προβάδισμα από το 50 λεπτό στον Αστέρα Άκτορ. Στη θέση του Κετού λοιπόν ο Τερεζίου. Αριστερό μπακ τον έχουμε συνηθίσει στον Τερεζίου, αλλά τώρα πηγαίνει να πάρει τη θέση του Κετού. Ως αριστερός εξτρέμ, τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στον χώρο του κέντρου Μπουχαλάκης μια κεφαλιά βρίσκει τον Κανελόπουλο. Αυτό θα δώσει τον Κοστούλα. Κοστούλας για Ντίκμαν και πάλι Κοστούλας. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Αθανασίου. Είπαμε, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό στους παίκτες του Όφη. Αβίαστο λάθος εδώ του Κοστούλα. Προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι. Απελπιστικά στο χιμπαλιά του. Πλάγιο out. Το εκτέλεσε ο Κότσιρας. Κουρμπέλης με κεφαλιά πάσα. Πετάει την μπάλα μπροστά για τον Ρικαρντίνιο. Πούγκουρας θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 έχει δείξει ο 4ος. Το 1-2 παραμένει. Κοστούλας για Ντίκμαν περνάει το χώρο του κέντρου.
Πηγαίνει πάνω το Τερεζίου να μαρκάρει. Θα γυρίσει τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος και πάλι για τον Ντίκμαν. Λανθασμένη μεταβίβαση, κλέβει ο Κουρμπέλης. Και τώρα ο Ρικαρδίνιο στο χώρο του κέντρου. Χάνει καθαρά από τον Κοστούλα. Αϊτόρ. Κόντρο που έχει βγει από την περιοχή. Γυρίζει πίσω στον Μπούγκουρα. Αυτός θα δώσει στον Κρίσμανιτς. Και τώρα Αθανασίου από αριστερά. Αθανασίου στριφογυρίζει, κάνει ένα σούτ με το δεξί και γίνεται το 2-2 αν είναι δυνατόν. Δεν αξίζει την ισοφάριση ο Αστέρας Άκτορ. Με το δεξί ο Αθανασίου στέλνει την μπάλα στο παράθυρο της Εσίας του Παπαδόπουλου, μια στιγμή αδράνεια στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Δεν είχε κάνει άλλη φάση όφη. Δύο φάσεις, δύο γκολ. Στις καθυστερήσεις ο Αθανασίου με το δεξί βρήκε το χώρο και στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παπαδόπουλος. Δεν το πιστεύει ο Γιώργος Αντωνόπουλος στον πάγκο που η ομάδα του δέχεται αυτό το γκολ στο συγκεκριμένο σημείο στο 96. Ο Κότσιρας του έκλεισε το διάδρομο κατά αριστερό, βρήκε το ντρόπο όμως ο Αθανασίου με το δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι να πιάσει ένα σούτ, έστειλε την μπάλα συστημένη στο παράθυρο της εστίας του Παπαδόπουλου. 2-2 λοιπόν, χάνει μοναδική ευκαιρία για νίκη ο Αστέρας Άκτορ έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Ενώ έχουμε δευτερόλεπτα ακόμα, ο Όφης φτάνει στην ισοφάριση και έχει και την μπάλα. Μάλιστα ο Κόντις λέει στους παίκτες του να επιτεθούν. Σέντρα του Ντίκμαν. Στο δεύτερο δοκάρι φτάνει στον Κότσιρα, ο οποίος θα απομακρύνει όπως όπως. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά. Δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει κάτι παραπάνω ο διαιτητής λόγω και της αλλαγής του Τερεζίου. Μπουχαλάκης γεμίζει. Λάσκαρης παίρνει την κεφαλιά. Κλέβει ο Πέρεθ τώρα. Πέρεθ δεν συνδυάζεται με το Ρικαρδίνιο στο ένα μέτρο. Κλέβουν και πάλι του Όφη με τον Πούγκουρα στη μεσαία γραμμή. Κόντρο αφήνει για τον Κανελόπουλο. Στριφογυρίζει ο Κανελόπουλος. Θα δώσει τον Κοστούλα. Κοστούλας συρτή παλιά, θα διώξει ο Σίλβα και σφυρίζει τη λήξη του αγώνα ο Τσακαλίδης. Μοναδική ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ να φύγει νικητής από το Παγκρίτιο, χάνεται με τον Αθανασίου να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ λίγο πριν τη λήξη και του έξτρα χρόνου με το δεξί. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2, Όφη προηγήθηκε στο σκορ στο 18ο λεπτό με γκολ του Αποστολάκη. Μακέντα ισοφάρισε στο 24 και του στο 50 το 1-2. Στις καθυστερήσεις ο Αθανασίου με ένα εξαιρετικό γκολ διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Με τη συνολική εικόνα του αγώνα θα λέγαμε ότι αδικείται ο Αστέρας Άκτορ από αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Δεν είναι βέβαια και άσχημο αποτέλεσμα να φεύγεις με ισοπαλία από την έδρα του φετινού Όφη, όμως θα μπορούσε να έχει φύγει με το τρίποντο. Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις ο Αστέρας Άκτορ. Έχει όμως, ξαναλέω, κάθε λόγο να αισθάνεται αδικημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Να μπορούσε σίγουρα να φύγει με το τρίποντο της νίκης από το Ηράκλειο. Αυτά από τον Αρκαδία 938 σήμερα. Περισσότερο ρεπορτάζ στην αυριανή μας εκπομπή Αρκαδία Sport Show λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλα δώσ' μου.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Να μην τρως τίποτα.
8: Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
10: Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
12: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα.

Pes. Θέση δε θέση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα. Το βασερόν Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυτή τη νύχτα πες μου πως θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου